Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω, έχω μείνει μισή.

για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι.

0: ακόμα.
1: Δρόμος 89,8.

0: τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: things that I've got.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ξέρεις όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
1: Okay.
2: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Στα Κύθυρα υπάρχει ένας μικροοργανισμός που λένε Κυθυρίσκους Παραγαμιάνι.
2: Α, δεν τον είδα τον Παραγαμιάνι.
1: Έφυγε αφού έκανε την ανακάλυψη.
3: Και έτσι τα Κύθυρα ποτέ δεν θα τα ξαναδούμε.
1: Αυτός.
2: Συγγνώμη, ο Παραγαμιάνι ήταν επιστήμονας.
1: Ήταν ο επιστήμονας που βρήκε τον Κυθυρίσκους.
2: Ακέτωσε το όνομα των Κυθύρων και το δικό του.
1: Παραγαμιάνι. Παραγαμιάν
2: δηλαδή,
1: τον λέγανε αυτόν.
2: Είμαι εγώ στα βουνάρια και βρίσκω κάτι, το ονομάζω Βουνάριους Κορδονίσκους.
1: Α, Κορδόνιους.
2: Δεν μ' αρέσει ο Κορδόνιους.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ρώσοι πράκτορες,
2: ναι,
1: αφόδευσαν σε τουαλέτες Φιλανδών πολιτικών αφού εισέβαλαν στα σπίτια τους. Σε τουλάχιστον 20 βουλευτών τα σπίτια έχουν αναφερθεί μυστηριώδεις διαρρήξεις όπου δεν τους παίρνουν τίποτα, δεν τους πειράζουν τίποτα, δεν πετάνε πράγματα, δεν κάνουν βανδαλισμούς. Πάνε στις τουαλέτες τους, κάνουν τη δουλειά αυτή που κάνουν και φεύγουν.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σε ποια χώρα έγινε το Μποριόνγκ Mud Festival, όπου οι επισκέπτες παίζουν μέσα σε τεράστιες ποσότητες λάσπης?
2: Σεξουαλικό.
1: Σεξουαλικό καθόλου.
3: Τι με λάσπες.
2: Ναι.
1: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
4: Τι βρώκαμε.
1: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
2: Δεν έχεις φανταστεί ποτέ την Κατερίνα να παλεύει σε λάσπες με μια άλλη γυναίκα, ας πούμε.
3: Αυτά σκέφτεσαι.
2: Μόνο εγώ τα σκέφτομαι αυτά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνει μια συνεχή γραμμή, θα κάνει 56 χιλιόμετρα. Όχι χιλιάδε. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Ξεκινήσει από εδώ μέχρι το ασπρόπιλο.
1: Ναι, γιατί είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
0: Χιλιάδε χιλιόμετρα είναι δυνατόν.
2: Ανάλογα από χιλιάδε χιλιόμετρα.
1: Πώ το ξύνει. Πώ το ξύνει. Πώ το ξύνει το μολύβι.
3: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε. Άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες, τις τέντες σας και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
2: Μάζεψε τώρα.
1: Μάζεψε τη.
2: Πόσο δίκιο έχει αυτό. Κρακρούκα ακούγονται το βράδυ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σοφάκι μας, με τι ασχολείστε?
2: Είμαι αρχαιολόγος.
1: Μια γυναίκα αρχαιολόγος εκτιμάει πολύ περισσότερο έναν μεγαλύτερο άντρα. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καταλαβαίνει την αξία.
3: Βέβαια,
1: τόσο βλέπει σε μένα κάτι.
3: Σαν έβριμα θα σε βλέπει. Σαν έβριμα.
2: Μεγαλώνει και η ίδια η αξία.
1: Μεγαλώνει η αξία, ακριβώς.
4: Τόσο βέβαια, αν ισχύσει και το άλλο, ότι με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι συνέχεια στη δουλειά σου, μετά όταν τελειώνει από εκεί, θες κάτι τελείως διαφορετικό. Θες κάτι να αλλάξει τελείως. Άλλο όταν είναι αρχαία, μετά σε ένα πιπίνι, ξέρω εγώ, σαν τον Κορδόνι, για να πάω σε κάτι, να υπάρχει μια αντίθεση στα πράγματα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει.
0: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
2: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
3: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Πόσο άρχιμόμαστε.
9: Έγινε κάτι.
10: Μια μικρή τόσιδα δολοφονία.
11: Συγχρεμία, Σοφία.
12: Το μωρό κλαίει με θείο τατονισμό.
13: IQ 160. Πρεμιέρα. Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στις 10 και 10 το βράδυ. Στο Star.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
14: Μπέικον. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
15: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
14: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
15: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
14: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
15: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
14: Μπέικον. Στο θέατρο Άνεσης.
15: Προπόληση 210-00-80-900.
14: Και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

φυλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Καλημέρα σε όλους. Είστε εδώ στον δρόμο στους 89,8 και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε παρέα.
2: Πάρα πολύ χαρούμενοι. Δηλαδή, πάρα πολύ χαρούμενοι.
1: Ξέρετε γιατί γελάω. Είναι τρομακτικό. Αλλά άκουσα μόλις την πληροφορία που δεν έχω ακούσει από κανέναν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Σοβαρά μιλάς.
1: Κλείνεις το κινητό σου στις 10 η ώρα το βράδυ.
2: Ναι.
1: Και το ανοίγεις την ώρα που βγαίνεις από το αυτοκίνητο για να έρθεις εδώ στο σταθμό.
2: Ακριβώς. Όταν φτάνω εδώ στο πάρκινγκ, όχι την ώρα που έρχομαι, γιατί δεν θέλω να είναι ανοιχτό ούτε την ώρα που έρχομαι το πρωί.
1: Γιάννη, αυτός είναι ένας από τους λόγους που μπορεί να είσαι έτσι χαρούμενος και ευτυχισμένος άνθρωπος, εσύ, ε.
2: Δεν με λες και χαρούμενο και ευτυχισμένο.
1: Εσύ, ναι.
2: Αλήθεια. Λες να μην πετυχαίνει τόσο πολύ. Ρε, εσύ το κάνω, ναι. Το κάνω γιατί εκεί το θέλω.
1: Πόσο καιρό το κάνεις αυτό?
2: Το κάνω από πέρσι.
1: Α, δεν
2: όλη
1: είναι,
2: την περσινή
1: πούμε.
2: Χρονιά. Okay. Το κάνω τώρα που είναι το πρόγραμμα έτσι κάπως. Είμαι πάρα πολύ ωραία με το κινητό και λόγω της δουλειάς και επειδή συνέχεια ψάχνω, θέλω να κοιτάω τι γίνεται. Τι.
1: Ναι.
2: Και το καταλαβαίνω ότι πλέον έχει γίνει εξάρτηση το κινητό. Οπότε προσπαθώ να το περιορίσω τις ώρες εκείνες που μπορώ.
1: Και κάνεις πάρα πολύ καλά γιατί εγώ, ας πούμε, που δεν το κλείνω, mm-hmm. ακόμα και όταν ξυπνάω το βράδυ, που θα ξυπνήσω τουλάχιστον 2-3 φορές.
2: Το τσεκάρισε.
1: Τσεκάρω το κινητό μου.
2: Ναι, είδες τώρα αυτό.
1: Είναι δυνατόν.
2: Αυτό είναι. Και άμα με αποσυντονίσει το βράδυ από τη δουλειά για την οποία σηκώνομαι αποκλειστικά το βράδυ και δεν είμαι προσιλωμένος και στοχευμένος εκεί.
1: Δηλαδή,
2: αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Σε αυτές τις δουλειές τώρα δεν θέλω να αναφερθώ έτσι περισσότερο. Δεν παίρνεις το κινητό.
2: Εκεί δεν κάνω τίποτα. Δεν ανάβονται τα φώτα.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Πάω ψάχνοντας ώστε να μην με αποσυντονίσει κάτι και να μπορέσω να ξανακοιμηθώ αμέσως μετά.
1: Ωραία, έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Πάρα πολλές πληροφορίες. Είμαστε εδώ τα δυο μας σήμερα.
2: Τρίτη και 13
1: σήμερα.
2: Καλά, γιατί δεν μου το είπατε.
1: Και εγώ μόλις πριν από λίγο το συνειδητοποίησα. Για να
2: δεν βγαίνω από το σπίτι εγώ Τρίτη και 13, γιατί φοβάμαι.
1: Ωραία.
2: Φεύγω.
1: Πολύ καλά. Δεν θα πάει αυτό, γιατί έχουμε
2: Τρίτη
1: πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε σήμερα.
2: Ναι, ρε, εσύ.
1: Θέλω λίγο να είσαι συγκεντρωμένος.
2: Πες μου που τα ξέρεις αυτά, γιατί μπερδεύομαι. Εμείς φοβόμαστε την Τρίτη και 13 ή την Παρασκευή και 13.
1: Εγώ πιστεύω την Τρίτη και 13.
2: Την Τρίτη. Και τα δύο λέει Αθηνά.
1: Και τα δύο Αθηνά.
2: Όχι, λέει, ένα είναι και καλά αμερικάνικο και ένα είναι πιο
1: το
2: δικό μας.
1: Το Παρασκευή και 13 είναι το αμερικάνικο.
2: Άρα σήμερα είναι το δικό μας.
1: Το Τρίτη και 13 είναι. Αλλά
2: άλλο η πόλη αυτό.
1: Η πόλη σε άλλο 29.
2: Όχι, ήταν Τρίτη όμως.
1: Ήταν Τρίτη όμως.
2: Αυτό θέλω να πω. Την πατήσαμε.
1: Έχουμε πάρει λίγο το 13 από τους άλλους, το Τρίτη από τα δικά μας και έχει γίνει το. Θέλω. Θα διαβάσω και τα ζώδια σήμερα. Για να δούμε. Όχι, δεν θα το κάνω. Λοιπόν, είμαστε τα δυο.
2: Σήμερα να σου πω κάτι.
1: Περίμενα να δω γιατί είμαστε τα δυο μας.
2: Σήμερα πρέπει να τα διαβάσεις.
1: Σήμερα θα διαβάσω. Ωραία, εντάξει. Θα το κάνω. Ο Χρήστος μας δεν θα είναι μαζί μας σήμερα.
2: Έτσι διαπίστωσες ότι έχω κλείσει το κινητό μου. Γιατί λέω, ο Χρήστος που είναι. Και μου λες, έχει στείλει μήνυμα. Λέω, δεν το είδα. Το έστειλε τις ώρες που απεργώ.
1: Περαστικούλια να το πούμε. Δεν είναι τίποτα. Απλά δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Θα είμαστε εμείς. Θα παίξουμε τα παιχνίδια μας. Θα δώσουμε τα δώρα μας. Θα μιλήσουμε μαζί σας. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Και θα πάμε να ακούσουμε και βέβαια κίνηση και καιρό. Ευθύς αμέσως από το Γιάννη Κορδόνη.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Θα ξεκινήσω, παρόλο που δεν το λέει εδώ ο χάρτης, ότι έχει αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Διότι το έζησα, μιλάω από εμπειρία αυτή τη στιγμή. Άνοδος Κηφισού επίσης από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ήτανε
2: έχει
1: γεμάτη.
2: Καθυστερήσεις. Ήτανε.
1: Ναι, ναι.
2: Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, η λεωφόρος Αθηνών μποτιλιαρισμένη. Η έξοδος της Αττικής Οδού, όπως ξέρετε, εκεί στην έξοδο 8 προς την Εθνική Λαμίας έχει καθυστερήσεις. Έχει μποτιλιαριστεί ήδη η Βασιλίσσης Σοφίας. Και έχει αρκετές καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Καρέα πριν μπείτε στην Αττική Οδό.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Καλά, σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να ξέρω τι καιρό θα κάνει.
2: Κοίτα να δεις, σήμερα, όσο και να μην θέλω να το παραδεχτώ, θα βρέξει.
1: Ναι, ενώ χθες δεν έβρεξε.
2: Εντάξει, της έριξε μια.
1: Ορκιζόσουνα ότι δεν θα έβρεκε.
2: Μια μπόρα έριξε. Σποραδικές καταιγίδες ενδεχομένως σήμερα, μετά το μεσημέρι, αν σε βοηθάει κάπου αυτό. Θερμοκρασία μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Okay.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Εντάξει, δρόμο 89,8 δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, οι καλύτερε ιστορίε βλέπει. Βγαίνουν από του ανθρώπου.
1: Πραγματικά.
0: Χριστάρα, γίγαντα.
1: Ο υπόλοιπη μα, ο Χρήστο ο Σαράντο.
0: Ο Χρήστο ο Σαράντο, όπου τον ρωτάω εγώ, εντάξει, προβοκατόρικα γιατί ξέρω τι απαντήσει. Χριστάρα, τι να κοιμήθηκε χθε και τι μου λέει.
1: 7,5 ρε Χρήστο. Τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 8,5.
0: Δεν είναι το ρεκόρ του παρόλα αυτά. Μου έχει πει και νωρίτερα. Έχει πει και 5,5.
1: 5,5 για βράδυ.
0: Για βράδυ και το πάει σε ρίο.
1: Θα ήθελα να σε είχα γιο όταν ήσουν μικρό εννοώ.
0: Αλλά μου αρέσει το τελετουργικό που λένε. Ναι, ρε, λέει, εντάξει, γιατί λέμε. Θα μπορούσε, σου λέει, Αθηνά να πα σε ένα θέατρο που είναι απογευματινή 5 ώρα. Και λέει 5 ώρα έχω ξεκινήσει τι διαδικασίε. Έχω βγάλει τα ρούχα για την επόμενη μέρα. Έχω αφήσει τα παπούτσια με στην άκρη. Αρχίζω και ετοιμάζομαι. Και ποια ήταν η φράση που είπε, ότι.
1: Κλειδώνω!
0: Το οποίο είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Όταν κλειδώσεις την πόρτα του σπιτιού, είναι σαν να λες: εγώ για σήμερα τελείωσα.
1: Έχω τελειώσει, παιδιά. Από αύριο πάλι. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά για να έρχεται το πρωί εδώ.
0: Για να είναι
1: σε
0: εδώ. Εμάς. Ναι, ναι, μάχημος, έτοιμος, χαμογελαστός. Όταν κλειδώσεις την πόρτα, πάει να πει ότι αποκλείεις το ότι κάτι μπορεί να γίνει. Μπορεί να βγω, μπορεί να μου έρθει διάθεση, όρεξη για κάτι. Τελείωσα, κλείδωσα.
1: Αυτή είναι η φάση. Αποκλείω και τη διάθεση και να μου έρθει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γίγαντας, Χρήστος.
1: Καταπληκτικός.
0: Θα βάλω σκοπό μία μέρα έστω μέσα στη χρονιά να το κάνω, να κοιμηθώ 7,5 ώρα. Όταν πρέπει να αλλάξει η ώρα. Τώρα είναι 7,5 ώρα, είναι μέρα ακόμα, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Κλείνει παντζούρι, εντάξει, σωστό. Μόλις αλλάξει η ώρα θα το δοκιμάσω να κοιμηθώ 7,5 ώρα.
1: Εκπληκτικό. Γι' αυτό όμως είναι τόσο κεφάτος, τόσο φρέσκος. Βλέπεις
0: είναι δυνατός.
1: Το δερματάκι του πώς είναι. Πόσο χρονών είσαι, Χρήστο? Είσαι 30. Φαίνεσαι 30, φαίνεσαι.
0: Συμβαδίζει με την ηλικία του. Καλό είναι αυτό. Άλλοι 30 και φαίνονται 50.
1: Ναι.
0: Ο Χρήστος είναι 30, φαίνεται 30.
1: Ακριβώς. Να σας πω τώρα, μια και είμαστε όλοι εδώ μια χαρούμενη παρέα και επειδή θέλουμε να δίνουμε και δώρα, έχουμε letter game το οποίο πρόκειται να παίξουμε. Θέλω να πάρετε όλοι, ας πούμε, μανιασμένα τηλέφωνο στο 211-1891-898 να παίξουμε, να μιλήσουμε και να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση Εγώ ο Σερ στο Christmas Theater. Ξεκινάει το Σάββατο που έρχεται, Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Εκεί θα μπορέσετε βέβαια να ακούσετε και τον Μπιθικότσι, τον Ιώ και τον Γιάννη Κότσιρα και τον Μπαμπιστόκα, αλλά θα δείτε βέβαια και το Χρήστο Φερεντίν, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην παράσταση.
0: Υπερβολή τώρα το πρωταγωνιστεί και εσύ.
1: Εμείς θα το λέμε το πρωταγωνιστεί. Αυτός
0: λέμε αλήθεια.
1: Δεν πρωταγωνιστεί.
0: Δεν πρωταγωνιστεί.
1: Εντάξει,
0: πρωταγωνιστούν τα τραγούδια.
1: Σωστό είναι
0: στην
1: αυτό.
0: Στην παράσταση, αλλά ο Χρήστος έχει ένα πολύ κομβικό ρόλο.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8. Είμαστε μαζί σας. Ο Γιάννης Κορδόνης.
5: Η Κατερίνα Καραβάτου.
4: Ο Χρήστος μας δεν είναι, γιατί έχει λίγο ένα μικρό προβληματάκι, αλλά είναι μια χαρά, μην ανησυχείτε καθόλου. Αλλά είστε εσείς κοντά μας. Καλημέρα σε ποιον τώρα, ποιος να είναι, άντρας, γυναίκα, δεν ξέρω ποιος είναι στη γραμμή.
6: Καλημέρα, καλημέρα, είμαι η Αντωνία.
4: Γεια σου Αντωνία μας, πώς είσαι?
6: Γεια σας παιδιά, είμαι καλά, έχουμε περαστικά στο Χρήστο, τι κάνει, συμβαίνει.
5: Τι ευγενική που είσαι Αντωνία.
6: Να επιστρέψει γρήγορα κοντά σας.
4: Αύριο θα είναι εδώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να σου πω Αντωνία, εσύ τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ?
6: Προσπαθώ να κοιμάμαι πριν τις 11. Γενικότερα δεν το καταφέρνω πάντα.
4: Ναι.
6: Όπως μου είναι αυτός, κάποιες φορές το καταφέρνω.
4: 7.30 σου έχει τύχει σαν τον Νικολίτη μας τον Χριστό?
6: Μου έχει τύχει το 7.30. Ίσως μου έχει τύχει και νωρίτερα το 7.30. Αλλά παλιότερα που δούλευα πολύ πολύ νωρίς, ξυπνούσα πολύ νωρίς. Μου έχει τύχει.
5: Θες να γνωριστείς με τον Χριστό? Δηλαδή πραγματικά να ταιριάξει κάπου το πρόγραμμα αυτό.
6: Θα βρούμε.
5: Σήμερα ας πούμε έχει Champions League. Πώς να κοιμηθείς νωρίς?
4: Δεν ξέρω, εμένα δεν με αφορά το Champions League. Οπότε
5: είσαι τυχερή, είσαι τυχερή σε αυτό. Λοιπόν Αντωνία, να παίξουμε λες?
6: Ναι, είμαι έτοιμη.
5: Μπορείς να αποκλείσεις ένα γράμμα άμα θες. Να μην βγάλει ένα γράμμα έξω.
6: Βγάλε τώρα το... Το ωμέγα.
4: Εντάξει, δε... το ωμέγα δεν θα στο βάζω.
5: Δεν το βάζω με το ωμέγα. Τι άνθρωποι είμαστε.
6: Θα βγάλω το γιώτα.
5: Να βγάλω το γιώτα. Βγάζω το γιώτα. Να πάμε στο πι.
6: Πάμε στο πι, ναι.
5: Πάμε στο πι λοιπόν. Έτοιμοι?
6: Έτοιμοι, ναι.
4: Να την καλή επιτυχία.
5: Φύγαμε. Ζώο.
6: Κάποια.
5: Όνομα.
6: Παναγιώτης.
5: Πράγμα.
6: Ποτήρι.
5: Φυτό.
6: Παπαρούνα.
5: Φαγητό.
6: Φαγητό.
4: Όχι μουσακά.
6: Ποτήρι.
5: Φυτό.
6: Παπαρούνα.
5: Φαγητό.

0: Βουνό, κάτι που έχει εύχερο.
1: Πάμισα.
0: Πολύ βουνό. Ωραία. Μία χώρα και τελειώσαμε.
1: Πορτογαλία.
2: Είσαι μπράβο, πάρα Αντωνία. Πολύ καλή, Αντωνία. Μπράβο σου. Μπράβο
0: πολύ,
2: σου
0: δυνατή παίκτρια,
2: μου.
0: Πολύ δυνατή παίκτρια.
2: Έχει κερδίσει και την πρόσκληση. Το Σάββατο θα περάσει καταπληκτικά. Ευχαριστώ. Δεν θα κοιμηθεί νωρί, αλλά θα το ευχαριστηθεί. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ που πήρε.

Πού πας? Έχεις δουλειά εδώ? Πήγαινε εκεί μπροστά. Απόλαυσε εδώ.

0: Δρόμος 89,8. Καλά, είδες χθες τι σας έκανε η Καλαματάρα.
1: Άστο ρε εσύ. Τι ήταν
0: απίστευτο.
1: Αυτό. Ναι, αλλά επειδή άκουσα, δεν τον είδα τον αγώνα, μου είπαν ότι η Καλαμάτα ήταν πάρα πολύ καλή και ήτανε ο Πάοκ δεν ήταν τόσο καλός.
0: Ναι. Ανέλπιστα καλή η Καλαμάτα, ανέλπιστα κακός ο Πάοκ. Δηλαδή κανείς το περίμενε. Εντάξει, ωραία να γίνονται αυτές οι εκπλήξεις όμως.
1: Και έπαιξε λίγη ένας πάρα πολύ καλά από την Καλαμάτα. Ήταν ένας παίκτης που ήταν καταπληκτικός. Ποιος να ήταν αυτός τώρα?
0: Θα το ψάξουμε να το
1: βρούμε. Ενώ εσείς ακούτε 89,8 και είναι το πρωινό στο δρόμο αυτό.
0: Έχω να σας πω ότι αυτό το πρόβλημα με το ίντερνετ που όλοι έχετε αντιμετωπίσει κάποια στιγμή στη ζωή σας, είτε από μετακόμιση, είτε γιατί υπάρχει ένα σημείο στο σπίτι όπου το WiFi δεν θέλει να συνεργαστεί, ρε παιδί μου, έχει τύχει σε όλους μας. Έρχεται το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Θα μάθεις περισσότερα φυσικά στο nova.gr.
1: Ακούστε τώρα να δείτε γιατί. Πόσο το μήνος έχουμε σήμερα?
0: Δεν έχουμε 13.
1: Έχουμε 13. Τρίτη και 13. Θα πάμε από την αρχή αυτά. Στις 30 του μηνός τι είναι?
0: 30 του μηνός.
1: Ναι, εκεί προς το τέλος.
0: 30 του μηνός.
1: Τι γιορτάζουμε?
0: Τον Άγιο Εφραίμ.
1: Δεν θα το βρούμε ποτέ. Το Halloween έρχεται. Εκεί θέλω λίγο κάπως με κάποιο τρόπο να επικεντρωθούμε τώρα.
0: Να αγοράσω κολοκύθα, θύμισε το μου.
1: Να αγοράσεις μια μεγάλη κολοκύθα. Θα τις κάνουμε από μέσα. Θα βγάλουμε όλο το υπόλοιπο να το κάνουμε. Θα κάνουμε μια τρομερή βελουτέ. Άκουσε, και το υπόλοιπο θα βάλουμε μέσα κεράκια και θα το κάνουμε τέλειο.
0: Άκου, έχω ένα θέμα σήμερα, το έβγαζα για το μεσημέρι για την εκπομπή. Έγινε διαγωνισμός για τη μεγαλύτερη κολοκύθα.
1: Και πώς ήτανε?
0: Ή μεγαλύτερη από σένα 100%. Τι καλό είναι αυτό. Ότι εσύ είσαι λεπτεπίλεπτη.
1: Ότι είμαι μικρότερη από μια μεγάλη κολοκύθα.
0: Ήταν τεράστια η κολοκύθα.
1: Πόσο τεράστια?
0: Ήταν μεγαλύτερη από μένα σε βάρος η κολοκύθα.
1: Πόσο?
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς. Τεράστια.
1: Μέχρι να βρει πόσο τεράστια ήταν η κολοκύθα.
0: Συγγνώμη, σημαντική ερώτηση. Ναι. Σου λένε θα σου κάνω κολοκυθόπιτα.
1: Κολοκυθόπιτα.
0: Πού πάει το μυαλό σου, στην αλμυρή κολοκυθόπιτα ή στη γλυκιά κολοκυθόπιτα?
1: Στην αλμυρή κολοκυθόπιτα.
0: Στην αλμυρή κολοκυθόπιτα.
1: Εννοείται πάντα. Εσένα?
0: Εμένα θα πάει και στις δύο καλύτερα.
1: Εμένα το μυαλό μου πάει στο μεγαλύτερο Halloween event της Αθήνας που επιστρέφει πιο spooky από ποτέ. Με συγχωρείτε. Είναι ο δρόμος 89,8 που θα βρίσκεται από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου το Athens Halloween Festival 2026 μεταμορφώνει το παλιό αμαξοστάσιο στον Γκάζι σε ένα μοναδικό κόσμο γεμάτο Halloween horror και fantasy, horror museum, escape room, Halloween market με περισσότερα από 80 καταστήματα και βέβαια καλλιτέχνες, workshops, προβολές. Θα γίνει χαλασμός εκεί πέρα, πρέπει να πάμε οπωσδήποτε, Γιάννη.
0: Ναι, πρέπει.
1: Costume contests, stand-up comedy με 18 κομικούς.
0: Waka waka fun.
1: Ενώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχονται και οι Κάρλος και Τζόρτι Κράγκελ που ήταν οι δημιουργοί της εμβληματικής Corpse Bride.
0: Wow, my God.
1: Και φυσικά θα είμαστε εκεί, θα είσαι και εσύ, θα διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις με ένα SMS το 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ όνομα τεπώνυμο και αμέσως μετά το επόμενο κενό τη λέξη Φεστιβάλ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν.
2: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
1: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
3: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Τελευταία έξοδος Rita Hayworth. Το αριστούργημα του Stephen King που ενέπνευσε τη θρηλυκή ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Μποσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Καλημέρα σε όλους. Τρίτη και 13.
1: Τρίτη και 13.
0: Δεν φοβόμαστε τίποτα όμως.
1: Τίποτα.
0: Θα προβληματιστούμε και ας είναι Τρίτη και 13.
1: Έχει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντο σαν σήμερα που έχει να κάνει με αυτό. Θα σου το πω σε λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί τώρα έχουμε προβληματισμό από τον Θοδωρή. Εσείς δεν θέλετε να το βοηθήσετε τον Θοδωρή?
0: Έτσι θα τον αφήσετε τον Θοδωρή? Τέτοιοι άνθρωποι είστε?
1: Είναι δυνατόν? Δεν θα στείλετε κάποιο μήνυμα στο 69878898? Τουλάχιστον. Έκλεισα ταξίδι για το τριήμερο. Αρχικά, μπράβο Θοδωρή.
0: Όπα, νάτος. Ωραίος.
1: Και ζήτησα άδεια εγκαίρως. Ο προϊστάμενός μου την ενέκρινε, αλλά τώρα που πλησιάζει η Παρασκευή, μου λέει ότι έχουμε πολλή δουλειά και καλό θα ήταν να την ακυρώσω. Τα εισιτήρια είναι πληρωμένα. Τι θα μου προτείνετε να κάνω, λέει ο Θοδωρής.
0: Είσαι στον κατάλληλο άνθρωπο, Θοδωρή, δηλαδή πραγματικά. Είναι δικό της μου αυτή η προβληματισμή, μα είναι δυνατόν με πληρωμένα εισιτήρια και εγκεκριμένη άδεια?
1: Ναι, δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν είναι θέμα συζήτησης καν. Δηλαδή δεν έχω καν από κάτι. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αν είχε κλείσει τα εισιτήρια και απλά ετοιμαζόταν να πιστολιάσει στη δουλειά. Να πει, αχ, παιδιά, σήμερα δεν νιώθω πάρα πολύ καλά. Λέω, εκεί να το συζητήσουμε.
1: Δεν πιστεύω να έχεις κάνει ποτέ κάτι τέτοιο, Γιάννη.
0: Είναι δυνατόν?
1: Όχι.
0: Κοίτα με στα μάτια.
1: Επειδή
0: ποτέ.
1: Σε κοιτάω στα μάτια γι' αυτό.
0: Ποτέ.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα κάτσε, ζήτησα την άδεια. Έχω εδώ να χαρτί εγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Έχει περάσει από το πρωτόκολλο. Έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου.
1: Το έχω πει.
0: Υπογραφή σφραγίδα.
1: Έχω κάνει όνειρα.
0: Δεν μπορεί.
1: Έχω προσδοκίες.
0: Να πει ότι δεν μπορεί να τα ακυρώσει.
1: Ο Γιώργος λέει, αφού εγκρίθηκε η άδεια, πήγαινε. Η Σοφία λέει, εξαρτάται από το κλίμα στη δουλειά. Εύκολο να πεις φεύγω, αλλά μετά πρέπει να συνεργάζεσαι με τον ίδιο άνθρωπο. Εντάξει, δεν, δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό.
0: Καλά, επίσης περισσότερο εξαρτάται από το κλίμα εκεί που θα πάει τριήμερο. Δηλαδή, όχι από το κλίμα στη δουλειά. Άμα είναι να πάει τρίμερο κάποιο και να βρέχει, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο, από αυτό το κλίμα εννοώ, τότε μήπως να σκεφτεί να ακυρώσει, όχι να το ανακυρώσει, να αναβάλει το ταξίδι.
1: Αν μπορεί να πάρει τα λεφτά πίσω.
0: Ή αν όχι να τα πάρει πίσω, γιατί είναι πιο δύσκολο να τα αλλάξει τα εισιτήρια για, ας πούμε, το επόμενο Σαββατοκύριακο, ώστε και να γλιτώσει τις βροχές που θα έχει και να το παίξει καλό στη δουλειά.
1: Ναι,
0: αν
1: αλλά
0: γίνεται κάτι τέτοιο μόνο.
1: Από εδώ και πέρα θα έχει όμως βροχές, εγώ νομίζω.
0: Εντάξει, μωρέ, πού ζούμε τώρα
1: και μπορεί να πηγαίνει σε κάποιο μέρος που. Να είναι πάνω σε ένα βουνό,
0: ναι,
1: και να είναι μπροστά στο τζάκι και να είναι έτσι πολύ ρομαντικά. Για σκέψτε το και έτσι.
0: Οπότε άμα διχώνουν δει ήλιο θα ξενερώσει. Θα
1: πει
0: να φτάρε.
1: Βροχές.
0: Εδώ ήρθαμε για καταχνιά.
1: Ο Νίκος λέει, αν υποχωρήσεις τώρα, δικός σου αυτός, είναι φίλος σου.
0: Νάτος.
1: Αν υποχωρήσεις τώρα θα το ξανακάνει. Η άδεια δεν είναι χάρη που σου κάνει.
0: Είναι δικαίωμα.
1: Αυτό είναι σαν, άκου λίγο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο στο τραγούδι. Αν υποχωρήσεις τώρα θα το ξανακάνει. Η άδεια δεν είναι χάρη που σου κάνει.
0: Είναι πάρα πολύ καλό.
1: Είναι σου ξέ.
0: Είναι
1: Νίκο,
0: πάρα πολύ
1: γράψτο.
0: Καλό.
1: Όχι αλήθεια. Όχι αλήθεια.
0: Τέλειο.
1: Και είναι, λέει, ο Νίκος ο Καρβέλας.
0: Το οποίο δεν αποκλείεται. Εδώ που έχουμε φτάσει, δεν αποκλείεται, να σου πω την αλήθεια.
1: Θα παίξουμε τρία τραγουδία σειρά σε λίγο, Γιάννη.
0: Να πούμε ότι θέλουμε από τον Θοδωρή να μας στείλει τη συνέχεια, έτσι τι έγινε, να ξέρουμε.
1: Τον βοηθήσαμε τον άνθρωπο, τι του είπαμε.
0: Τον βοηθήσαμε πάρα πολύ. Του είπαμε ότι δεν πρέπει
1: να κάνει πίσω.
0: Πρέπει να σταθεί στα πόδια του και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.
1: Εσείς τώρα πάτε μπροστά, όχι πίσω, μόνο μπροστά και παίρνετε τηλέφωνο στο 211-1891-898, διότι έρχεται σοβαρή δωράρα με το τρία τραγούδια στη σειρά. Είναι, ακούστε το τώρα γιατί είναι πολύ σημαντικό, ένα από τα 5 πακέτα των 100 ευρώ από την Elixir Makeup, που είναι η ελληνική εταιρεία καλλιντικών που συνδυάζει ποιότητα και προσιτές τιμές με προϊόντα μακιγιάς που έχουν γίνει viral και στο TikTok. Μπορείτε να ανακαλύψετε τη συλλογή της Elixir Makeup στο e-shop της και σε περισσότερα από 1500 συνεργαζόμενα καταστήματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8.
5: Τι χαρά είναι αυτή που είμαστε όλοι μαζί.
4: Ανίποτη χαρά.
5: Μα δεν το συζητάω αυτό το πράγμα και θα παίξουμε και θα κερδίσει και κάποιος τώρα ένα καταπληκτικό δώρο.
4: Ποιος θα μπει τώρα στην παρέα?
5: Για να δούμε.
4: Γεια σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Α, τι ωραία φωνή. Ποιο είναι το όνομά σας?
6: Ευθυμία.
5: Ευθυμία. Ευθυμία, ναι. Πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
6: Αμάξι, πάω στη δουλειά.
5: Και που...
4: Έχει ένα ανάζι η Ευθυμία.
5: Ναι, έχει.
4: Δεν έχει ένα ανάζι.
5: Έχει ένα. Και πού ακριβώς δηλαδή συμβαίνει αυτό τώρα στη ζωή σου,
6: που
5: βρίσκεσαι? Στον Πειραιά.
4: Κάτω στον Πειραιά, στα Καμίνια.
6: Τώρα είμαι εδώ, ναι. Και πάω προς Μουσχάτο.
4: Α, στον Πειραιά μένεις δηλαδή?
6: Ναι.
4: Α, Πειραιά, Μουσχάτο, σιγά, δίπλα πας κι εσύ.
6: Ναι, τίποτα.
4: Θα μπορούσα να πας και με τα πόδια.
6: Καλά, εντάξει.
4: Α, υπερβολή τα με τα πόδια. Είσαι έτοιμη να παίξουμε και να κερδίσεις αυτό το υπέροχο πακέτο από την Elixir Makeup?
6: Ναι.
4: Δώσ' το, Κατερίνα.
5: 3, 2, 1, φύγαμε.

0: θέλω να παραδεχτώ ότι αυτό δεν ήταν από τα πιο εύκολα που έχουμε βάλει στην Ευθυμία πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, τρεις φορές ήταν το κάποτε, αλλά δύο φορές ήταν η αγάπη, σωστά.
0: Κοίταξε, εμείς θέλουμε τρεις φορές κάτι, όχι δύο φορές. Η αγάπη, την, ας πούμε, τη θέλουμε, προστρέχουμε προς αυτήν και τα λοιπά, αλλά το τρία θέλουμε εμείς, όχι το δύο.
1: Κάποτε.
0: Ήτανε το κάποτε.
2: Ήταν το κάποτε.
0: Όντως, μπράβο σου.
2: Θα μπορούσε εύκολα να μπερδευτεί κάποιος και να πει αγάπη.
0: Αλλά, τη είναι... βλέπεις.
2: Α, κάποτε όμως.
0: Και επειδή είναι πάρα πολύ δυνατή, θα τις αφιερώσουμε όπως και σε όλους σας τις χάρτινες αγάπες από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο στους 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Καλά, πριν σου πω τα ευχάριστα, να σου πω ότι βλέπω εδώ μια απίστευτη υπόθεση στο Περιστέρι.
1: Τι έγινε?
0: Γυναίκα έβαζε δηλητήριο στα γεύματα του συζύγου της.
1: Αποκλείεται να το διαβάζεις τώρα και να είναι σημερινή είδηση αυτή.
0: Είναι σημερινότατη και την εντόπισε μέσα από κρυφές κάμερες. Ήταν στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος εμφάνιζε έντονη αδιαθυσία μετά τα γεύματά του.
1: Ρε εσύ, αυτά έχω να τα ακούσω από την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της Βυζαντινής. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Άντε και σε καμία Αγκάθα Κρίστη να το έχω δει αυτό.
0: 41 ετών εν διαστάση με το σύζυγό της.
1: Και πώς, αφού ήταν εν διαστάση, του δηλητηρίαζε το γεύμα?
0: Έμενα στο ίδιο σπίτι, ήταν εν διαστάση, αλλά δεν είχαν φύγει. Και εγκατέστησε ο άλλος κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και τον είδε να του ρίχνει τακ τακ τακ τακ τακ μέσα στο φαγητό.
1: Πρέπει να περνούσαν αυτοί πολύ ωραία μεταξύ τους. Φαντάζει την ατμόσφαιρα, ε.
0: Πόρε φίλε, μάλιστα.
1: Είναι σαν το Χρήστο το πρωί που όταν κλειδώνανε την πόρτα για να πάνε για ύπνο.
0: Εκεί γίνονται
1: τα πράγματα. Πρέπει
0: να κλειδώνεις την πόρτα, πρόσεχε φίλε. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Να σας πω για ένα πολύ ωραίο δώρο που μπορεί να κάνετε στον εαυτό σας. Μία ξέχαστη απόδραση στο Λουτράκι. Τίποτα, μία ώρα από την Αθήνα. Το Λουτράκι σας περιμένει για ένα διήμερο γεμάτο θάλασσα, χαλάρωση, γεύσης και ευεξία. Σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα με διαμονή στο παραθαλάσσιο υπέροχο ξενοδοχείο 5 αστέρων Club Hotel Casino Λουτράκι. Γεύμα στο Ουζερή θάλασσα. Cocktails στο Moments.
1: Πω.
0: Και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με πρόσβαση στις πισίνες, υδρομασά, σάουνα, ατμόλουτρο. Έχω πάει, είναι υπέροχα. Και χαλαρωτικό μασά σώματος διάρκειας 20 λεπτών. Τι άλλο θέλετε, στείλτε μήνυμα τώρα στο 54301. Δρόμος και όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Λουτράκι. Την Παρασκευή κληρώνουμε.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή με έφτιαξες κάπως, ας πούμε.
0: Σε έφτιαξα λίγο.
1: Θέλω να συνεχίσω έτσι με μια premium εμπειρία, σαν αυτή που περιέγραψες. Αλλά αυτή τη φορά έρχεται από την Nova More, διότι θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πόση ώρα είναι το περισσότερο που έχεις περιμένει, με συγχωρείτε, όταν θέλεις, ας πούμε, να εξυπηρετηθείς για ένα πρόβλημά σου?
0: 2,5 ώρες. Λόγω τιμής, 2,5 ώρες. Το
1: είχα
0: αφήσει ανοιχτό κάπου εκεί στο σπίτι και περίμενα 2,5 ώρες.
1: Με την Nova More και αυτό το premium πρόγραμμα θα συνδεθείτε με κάποιον εκπρόσωπο για να μιλήσετε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να κάνετε το call me back, δηλαδή να επιλέξετε αυτή την υπηρεσία μέσα από το Nova App, τότε με ένα πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό και βέβαια αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Άρα τώρα είναι ώρα για Nova και εσείς θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να μην.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, private and exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: 59 χρόνια Μόρις.
11: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
17: Ο Εύρος απέναντι, στο θέατρο Άνεσης. Ο Γιώργης Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0089 και στο more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο.
18: Με τον Χρήστο Φερετίνο,
13: την Κατερίνα Καραβά
18: και τον Γιάννη Κορδόνα.
19: Πρωινό στον δρόμο.
13: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
20: Λοιπόν, είμαστε εδώ στον δρόμο 89,8. Ναι. Καλημέρα σε όλους. Σε όλους, όχι. Σε όλους, τι ώρα είναι?
21: Είναι 8 Νταν.
20: Είναι 8 Νταν.
21: Όχι, πήγε 8 και 1.
20: 8 και 1. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέγαμε για το Τρίτη και 13.
21: Τρίτη και 13, του Αγίου Φλωρεντίου.
20: Είναι! Χρόνια πολλά.
21: Γιορτάζει ο Φλωρέντιος. Και ωραία. Η Φλωρεντία, αλλά εμένα μου αρέσει ο Φλωρέντιος.
20: Πολύ καλά. Γιορτάζει και ο Καρπός. Και η Αγαθονίκη και η Χρυσή και η Χρύσα και η Χρυσαλή και η Χρυσαυγή.
21: Η Χρύσα γιορτάζει τα Χριστούγεννα.
20: Τώρα άνοιξες πάρα
21: χαλάσω,
20: πολύ μεγάλη
21: αλλά
20: πόρτα εδώ.
21: Δεν γιορτάζει η Χρύσα.
20: Αθηνά, η Χρυσούλα, η Σίλια, η Χριστάλα, η Χρυσταλία.
21: Τα Χριστούγεννα, πείτε χρόνια πολλά στη Χρύσα.
20: Χρόνια πολλά θα πούμε από τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα. Σήμερα όμως,
21: ναι,
20: άκου να δεις, που λέγαμε ότι είναι Τρίτη και 13,
21: αχα,
20: άκου να δεις, αν σήμερα το 1307 με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Ωραίου. Συγκεκριμένα.
21: Είναι δυνατόν να είσαι βασιλιάς και να είσαι Φίλιππος Ωραίος.
20: Κοίταξε να δεις τώρα.
21: Φίλιππος
20: το είπανε.
21: Ο Γκόμενος.
20: Ναι. Δεν το διάλεξε ο ίδιος.
21: Φίλιππος
20: φαντάζομαι.
21: Το Μανάρι.
20: Φαντάζεσαι.
21: Είναι αυτό, ρε φίλε, τώρα. Τέλος πάντων.
20: Συλλαμβάνει λοιπόν μετά από εντολή, συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών.
21: Α, το έχω δει αυτό, παίζει ο Τομ Χάνκς.
20: Των Ναϊτών υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά.
21: Στην πυρά, στην πυρά με τις ξενέρωτες.
20: Δεν είναι σωστό αυτό που λέει
21: τώρα.
20: Έλα, πάμε. Είναι Παρασκευή και 13. Και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά. Το καταλαβαίνεις ότι σήμερα που είναι Παρασκευή και 13 έχει
21: συμβεί.
20: Σήμερα που είναι Τρίτη και 13 συνέβη το γεγονός που έχει βγάλει το Παρασκευή και 13. Είναι αυτό τυχαίο?
21: Πιστεύω θα μας καρφώσει μάτι ατελείωτο.
20: Και τώρα θα σε εκπλήξω ειλικρινά, διότι βρήκα πώς λέγεται η φοβία, όταν όμως είναι έντονη φοβία, για τον αριθμό 13.
21: Υπάρχει τέτοια φοβία?
20: Ναι.
21: Για πες.
20: Έρε και δεν είναι σωστό. 3 και 10 φοβία. Γελάει. Αλήθεια ρε, το βρήκα. 3 και 10 φοβία.
21: Σιγά μου και 3 παρατέταρτο φοβία.
20: 3 και 10 φοβία. Όντως.
21: Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αν κάποιος πάσει από 3 και 10 φοβία, να μας πάρει τηλέφωνο.
20: Ναι, και εσύ να πεις την κίνηση και τον καιρό.
22: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
21: Φοβία μπορεί να σας πιάσει αν σας πω τι συμβαίνει στον Κηφισό, στην Κάθοδο ειδικά, που από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και τον Κορυδαλό θα πάτε σημειωτών. Στην άνοδο λίγο καλύτερα τα πράγματα, θα ταλαιπωρείτε από Σεπόλια μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιαρισμένη, λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Άνοδος λεωφόρου Συγκρού, Βασιλής Σοφίας προς Κέντρο, λεωφόρος Καρέα προς Αττική Οδό. Άνοδος Κηφισίας από Κέντρο προς Χαλάνδρη, πολύ δύσκολη. Η Αττική Οδός έχει μεγάλες καθυστερήσεις από Φιλής μέχρι Κηφισίας, θέλετε ένα μισάωράκι. Και στην περιφερειακή Ημιτού όμως μέχρι την έξοδο της Δουκίσης Πλακεντίας θα ταλαιπωρηθείτε. Μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής μέχρι και την Εθνική Άμυνα. Στην παραλιακή κάποιες καθυστερήσεις από το ύψος της Αλίμου με κατεύθυνση προς τον Πειραιά και φυσικά εκεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
22: Ο καιρός σήμερα.
21: Κοίτα να δεις, δεν έχω καλά νέα. Θα έχουμε νεφώσεις, ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν από ό,τι βλέπω εδώ. Θερμοκρασία μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8.
1: Το προηγούμενο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Γιατί,
1: γιατί
0: είναι το κορμί μου ένοχο.
1: Είναι το κορμί σου ένοχο και είναι πια μετά από τόση γυμναστική καταδικασμένο για να προκαλεί.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, το δέχομαι. Πάμε στην άρχιση πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο, τον Μπαρίστα. Μου την είχε πει χθες την πληροφορία. Του λέω, δεν τη λέω Δευτέρα αυτή την πληροφορία τώρα. Είναι η κατάσταση σε όλους δύσκολη. Ας και τη βλέπω μια άλλη μέρα. Σήμερα, μετά την 3 και 10 φοβία. Ήρθε η ώρα να το πω. Γιατί μου αποκάλυψε ο Αλβέρτος εχθές το πρωί κάτι το οποίο όλοι το έχουμε νιώσει, νομίζω. Όλοι το ξέρουμε. Δεν ξέραμε ότι έχει όνομα μέχρι τώρα. Κυριακή. Αυτή η αγαπημένη
1: κοντή
0: ημέρα,
1: γιορτή.
0: Γιορτή και σχόλη να ήταν η εβδομάδα όλη. Που υποτίθεται ότι είναι η μέρα που συμβολίζει την χαλάρωση, την ηρεμία,
1: δεν είναι,
0: την ξεκούραση. Όμως.
1: Καλά, εμένα η Κυριακή μου προκαλεί μελαγχολία, αν θες να ξέρεις.
0: Όλα αυτά ισχύουν μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Από την Κυριακή το απόγευμα και μετά, χωρίς να συμβεί κάτι,
1: όχι,
0: να γίνει κάτι αρνητικό, αρχίζει μια ανεπαίσθητη έτσι, νευρικότητα να παίρνει τη θέση της ηρεμίας και της
1: ξύνιασιάς.
0: Αρχίζει να κοιτάς το ρολόι, σκέφτεσαι τα mail, κλειδώνεις την πόρτα όπως ο Χριστάρας.
1: Μετά τις 3.30 το μεσημέρι υπάρχει πρόβλημα στην Κυριακή, παιδιά.
0: Νιώθεις τη Δευτέρα να πλησιάζει απειλητικά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το περίεργο σφίξιμο στο στομάχι λοιπόν έχει όνομα.
1: Αλήθεια.
0: Έχει επιστημονική ονομασία. Η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι δεν είναι ιδέα μας, αλλά μια εντελώς φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού. Sunday scaries.
1: Sunday scary.
0: Έτσι ακριβώς ονομάζεται.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Είναι πρόβλημα της Κυριακής. Όχι, περίμενε. Είναι πρόβλημα της Κυριακής ως Κυριακή, δηλαδή το προκαλεί Κυριακή, ή είναι η Δευτέρα που το προκαλεί. Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
0: Το άγχος της Δευτέρας είναι.
1: Α.
0: Αλλά δεν συμβαίνει, ας πούμε.
1: Δεν έχει πρόβλημα η Κυριακούλα.
0: Όχι.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Γιατί συμβαίνει η Κυριακή. Δεν συμβαίνει, ας πούμε, αυτό την Τρίτη για το άγχος της Τετάρτης. Γιατί την Τρίτη και τις άλλες καθημερινές είσαι ούτως ή άλλως σε μια κατάσταση εγρήγορσης. Σε μια κατάσταση που το άγχος είναι η καθημερινότητα. Την Κυριακή είναι αυτή η μετάβαση από την χαλαρότητα στην πίεση, η οποία όμως δεν έχει ξεκινήσει. Έρχεται, είναι ο φόβος για αυτό που έρχεται τη Δευτέρα.
1: Εμένα γιγαντωνόταν όλο αυτό, Γιάννη,
0: ναι,
1: όταν κατά τις 9 η ώρα το βράδυ άκουγα και το η αθλητική κυριακή. Δεν έχεις ακούσει ποτέ το μουσικό σήμα της αθλητικής Κυριακής?
0: Το έχω ακούσει απλά.
1: Ή μήπως δεν το είπα καλά?
0: Όχι, σε αυτή τη διασκευή. Έχω ακούσει το πρωτότυπο. Sunday scaries, λοιπόν, Κατερίνα μου, είναι αυτό. Να το ξέρετε, το παθαίνετε κι άλλοι. Είμαστε όλοι μαζί εδώ σε αυτό. Θα το περάσουμε παρέα.
1: Και πάρτε και ένα τηλέφωνο τώρα στο 211-1891-898, διότι σας περιμένει μια διπλή πρόσκληση για την private and exclusive. Σήμερα όλα αυτά που έχουμε να πούμε έχουν πάρα πολύ ωραίες αγγλικές λέξεις, τις οποίες μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στην προφορά μας. Private and exclusive, συναυλία του Γιάννη Πλούταρχου, αποκλειστικά για τους ακροατές του Δρόμου 89,8. Αυτό, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί το είπαμε πρώτη φορά όταν ήταν ο Γιάννης ο Πλούταρχος εδώ μαζί μας στο στούντιο, θα γίνει την Κυριακή στις 18 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Είναι για λίγους, γι' αυτό είναι και private και exclusive.
0: Είναι για αρχόντους.
1: Οπότε πάρτε τηλέφωνο στο 211-1891-898 για να παίξουμε το letter game και εσείς βέβαια να βρεθείτε κοντά στο Γιάννη.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εσείς είστε όλοι συντονισμένοι στο δρόμο 89,8. Η ώρα είναι 8:15 και ο Γιάννης μόλις κάνει τις διατάσεις του, τελείωσες, αγόρι μου. Μπράβο σου.
2: Ευχαριστώ που με ρώτησες. Είμαι καλύτερα με τη θλάση μου.
1: Ευχαριστώ.
2: Είναι καλύτερα το πω.
1: Ευχαριστώ που μας ενημερώνεις.
2: Είμαι καλύτερα. Ωραία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Πολύ ωραία και χαίρομαι πάλι που σας ακούω. Κάθε μέρα δηλαδή μας φτιάχνετε τη μέρα.
1: Α, τι ωραίο που είναι αυτό, το όνομά σας?
3: Εύη.
1: Γεια σου, Εύη. Γιάννη, ρώτα από πού είναι το Εύη.
2: Είναι σαν τη μαμά μου την Παρασκευή.
3: Δεν είναι.
2: Από πού είναι?
3: Έχεις άλλη μια ευκαιρία.
2: Δεν είναι από τον Παρασκευή, θα είναι από το...
1: Ευλαμπία.
2: Όχι, Ευλαμπία.
3: Πιο απλό.
1: Α,
2: πιο απλό. Πιο
1: Ευαγγελία.
3: Ναι.
2: Α, έχουμε ξαναμιλήσει. Η Ευαγγελία που σου είχα πει ότι πρέπει να το κάνεις Εύα κανονικά και όχι Εύη. Για να μην μπερδεύεις. Το θυμάμαι.
1: Είσαι εσύ.
2: Εσύ είσαι.
3: Εγώ είμαι, εγώ είμαι.
2: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Την
2: τι κάνεις, όλα καλά.
1: Την φορά που είχες παίξει, ποιο παιχνίδι είχες παίξει?
2: Το Letter Game ή τα τρία τραγούδια?
3: Έχω παίξει και Letter Game και...
2: Ωραία, λοιπόν.
1: Α, από όλα, μάλιστα.
2: Δεν έχεις ξαναπαίξει όμως με το γράμμα Χ?
3: Έχω παίξει και Letter Game και...
2: Ωραία, λοιπόν.
1: Α, από όλα, μάλιστα.
2: Δεν έχεις ξαναπαίξει...

0: Φαγητό.
1: Χταπόδι.
0: Πόλη.
1: Χανιά.
0: Επάγγελμα.
2: Και μπράβο σου.
1: Χτίστης.
0: Ομάδα.
1: Θα σε τρελάνω τώρα.
0: Τρελανέ με.
1: Χετάφε.
0: Πω! Με τρέλανες, είναι αλήθεια.
2: Τώρα.
0: Μία λίμνη, ένα ποτάμι, ένα βουνό.
1: Κελμός.
0: Πω ρε φίλε, είσαι πολύ δυνατή. Πες μου και μία χώρα να κλείσουμε θριαμβευτικά.
1: Χιλή.
0: Είσαι δύναμη.
2: Πιστεύω η Εύη είναι αυτή η καλή μαθήτρια
0: είναι,
2: που
0: ναι.
2: Κάθεται και λέει: αν μου πέσει το χ, θα πω αυτά. Αν μου πέσει το φ, θα πω αυτά. Μπράβο, Εύη.
0: Μπράβο, Εύη. Συγχαρητήρια.

0: Έχω τρελαθεί. Θα σας εξηγήσω γιατί έχω τρελαθεί, αλλά βασικά να σας πω ότι είμαστε στο δρόμο 89,8.
1: Φαίνεσαι ότι έχεις τρελαθεί.
0: Έχω τρελαθεί γιατί έχει στείλει ένα μήνυμα η Χριστίνα που ας πούμε παραπέμπει στην στήλη μας παράδεισος η κόλαση. Αλλά δεν το έχω ξανακούσει ποτέ αυτό το πράγμα. Άκου λίγο, Γιάννη. Ο άντρας μου μιλάει συχνά με μια κοπέλα από τη δουλειά του και επειδή ζηλεύω, του πήρα το κινητό, της έστειλα μήνυμα παριστάνοντας εκείνον και της είπα να μην του ξαναστείλει, να μιλάνε μόνο για τη δουλειά και όχι για κάτι παραπάνω. Εκείνη το κατάλαβε, έγινε χαμός στο γραφείο του και τώρα ο άντρας μου έχει μπλέξει τη δουλειά εξαιτίας μου. Καλά το καταλαβαίνεις τι έκανε.
1: Αδιανόητο.
0: Το καταλαβαίνεις τι έκανε.
1: Αδιανόητο. Ρε Χριστίνα, πας καλά.
0: Το έχω κάνει κι εγώ. Όχι για τη δουλειά.
1: Αλήθεια, λες. Έχεις πάρει κινητό και έχεις στείλει μήνυμα ως άλλος.
0: Όχι, όχι. Ήταν μπροστά ο άλλος.
1: Αυτό μου θυμίζει αυτό.
0: Ήταν μπροστά ο άλλος.
1: Αυτό το μήνυμα που έλεγε τώρα. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά. Η Μαρία δεν θα μπορέσει να έρθει σήμερα στο σχολείο. Και λέει, ποιος είναι. Λέει, η μαμά μου. Λέει το κοριτσάκι. Τέλος πάντων. Για πες εσύ τι φάση το έχεις κάνει δηλαδή.
0: Όχι, ήταν μια παλιά, πάρα πολύ παλιά τώρα.
1: Παλιά μιλάμε πάντα.
0: Ήταν δίπλα ο σύντροφός μου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ήταν μια που του έστελνε κάποια μηνύματα και πήρα εγώ το τηλέφωνο και έστειλα μηνύματα, αλλά ήταν δίπλα σου, λέω, το γνώριζε. Και
1: ο σύντροφος εσύ ή ως Κατερίνα.
0: Εγώ ο σύντροφος.
1: Ο σύντροφος,
0: εντάξει, το έχω μετανιώσει πικρά και σκληρά.

0: σκληρά αυτό που το έκανε στη ζωή μου. Δεν έγινε κάτι. Ήθελα να διαπιστώσω κάτι, αλλά είναι από αυτά τα πράγματα για τα οποία ντρέπομαι βαθιά. Ντρέπομαι, ρε παιδί.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Όχι, ντρέπομαι. Ντρέπεσαι. Άμα σου λέω ντρέπομαι.
1: Εντάξει, όλοι έχουμε κάνει πράγματα για τα οποία ντρεπόμαστε σε τέτοια κατάσταση. Αλλά εδώ τώρα, εκεί α πούμε, φαντάζομαι ότι εσύ για να το κάνει αυτό, τα μηνύματα ήταν και κάπω που το σήκωνε η περίσταση.
0: Ήτανε.
1: Τώρα εδώ ο άνθρωπο απλά μιλούσε με την κοπέλα από τη δουλειά, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή, μπορεί να είναι δύο συνάδελφοι τώρα. Όταν είσαι με κάποιον όλη μέρα στη δουλειά, μπορεί να έχει μια οικειότητα, μπορεί να μιλήσει χωρί να συμβαίνει κάτι παραπάνω.
0: Ναι, εμεί δεν μιλάμε, α πούμε.
1: Α, μπράβο. Είναι παρεξηγήσιμο αυτό.
0: Δεν είναι παρεξηγήσιμο.
1: Τώρα να τον φέρει αυτή την κατάσταση. Φαντάζεσαι τώρα. Εγώ αν ήμουν ο άντρας
0: της. Τι θα έκανες, πες.
1: Θα είχα παραιτηθεί. Δηλαδή, μα την Παναγία, τέτοια ντροπίδα που
0: θα σου πω κάτι. Το πιστεύω ότι θα είχες παραιτηθεί.
1: Θα είχα παραιτηθεί, παιδί.
0: Θα είχες παραιτηθεί.
1: Αλήθεια.
0: Γιάννη, θα είχες παραιτηθεί.
1: Δεν θα την άντεχα εγώ αυτή την ντροπή.
0: Είναι αλήθεια.
1: Δεν θα μπορούσα πραγματικά. Να λέμε παρετούμε.
0: Ούτε κι εγώ. Κι εγώ θα είχα παραιτηθεί.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Αλλά εσείς μην παρετήσετε, ειδικά αν θέλετε να κάνετε κάποια μετακόμιση, ας πούμε, και λέτε όχι, δεν θα την κάνω, δεν θα την κάνω, γιατί δεν θα έχω σήμα. Θα έχετε σήμα. Μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί έχουμε το Nova More. Το οποίο έχει έρθει να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλα μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα μέσα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερο στο nova.gr.
1: Να πω αν δεν έγινε κατανοητό ότι τη θέλουμε στην κόλαση. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
0: Και μετά παρετούμαστε.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
10: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
18: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πώς είστε, τι κάνετε, είστε στο δρόμο 89,8, είμαστε εδώ πέρα παρέα με τον Γιάννη τον Κορδόνη,
1: την Κατερίνα την Καραβάτου,
0: ο Χρήστος δεν είναι σήμερα μαζί μας αλλά θα είναι αύριο και τώρα έχουμε να πούμε κάποια πράγματα πάρα πολύ σοβαρά.
1: Καλά, εσύ κοροϊδεύεις, αλλά προφανώς είναι σοβαρή η θλάση η οποία με ταλαιπωρούσε από την Κυριακή.
0: Έλα, εσύ.
1: Όπου πήγα να παίξω μπάσκετ, δεν έκανα το κατάλληλο ζέσταμα.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ζέσταμα.
1: Δεν είναι το κατάλληλο ζέσταμα, γιατί ξεκίναγε το παιχνίδι 9 η ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Εγώ ξύμνησα 9 παρα 25, οπότε μέχρι να σηκωθώ να φτάσω, έφτασα 9 παρα 5, έβαλα τα ρούχα μου, βάρεσα δύο σουτάκια και ξεκίνησα να παίζω. Αυτό δεν ήταν ζέσταμα.
0: Γιατί όμως βάλατε το παιχνίδι 9 η ώρα το πρωί, ρεσί.
1: Γιατί.
0: Είναι Κυριακή, ξέρω εγώ.
1: Είναι Κυριακή, έχει ναι. Δίκιο.
0: Έπρεπε να το κάνετε 11.30.
1: Μετά δείχνει ότι μπορεί να έχει
0: βρέξει.
1: Βροχή αυτά. Επίσης. Α σου πω κάτι, Κατερίνα. Πρέπει να υπάρχουν και κάτι που να σε ζορίζει, να σε παρακινεί, να σε σηκώνει από το κρεβάτι.
0: Δεν είναι αρκετή η καθημερινότητά σου, δηλαδή.
1: Ήθελα για ένα μπάσκετ για κάτι. Και θυμήθηκα την τελευταία φορά που είχα πάθει αντίστοιχα ένα τέτοιο τραυματισμό, όπου ήμουν μαζί με τον Χρήστο τότε. Ήμασταν στη φάση όπου παίζαμε αρκετό μπάσκετ.
0: Εσύ με τον Χρήστο?
1: Ναι, όχι δυο μας μόνο, αλλά ναι. Μας άρεσε πάρα πολύ, μαζευόμασταν. Είχαμε και μια άλλη παρέα τότε εκεί που κάναμε τις ομάδες. Και τότε φαντάσου ότι είχε γίνει παιχνίδι. Είχα κατέβει ο Χρήστος από ψηλά που μένει στο Παγκράτη. Και είχαμε πάει να παίξουμε στο Λογκίνο, το ξέρεις το Λογκίνο?
0: Όχι, πού είναι το Λογκίνο?
1: Το Λογκίνο είναι στο Μέτς.
0: Ξέρω ένα άλλο που λέει ο Φωκιανός.
1: Μπράβο, είναι κοντά. Ο Φωκιανός είναι στο Καλλιμάρμαρο απέναντι.
0: Okay.
1: Ο Φωκιανός.
0: Ναι.
1: Το Λογκίνο είναι από το δρόμο που στην ουσία οδηγεί στο πρώτο νεκροταφείο και πάνω, όπως φεύγεις για να πας στο Μέτς.
0: Ναι.
1: Εκεί από πίσω δεξιά είναι το γηπεδάκι αυτό. Υπάρχει εκκλησία, ο Άγιος Λογκίνος. Γι' αυτό λέγεται Λογκίνο το γήπεδο. Ο Άγιος Λογκίνος γιορτάζει τώρα, στις 16 Οκτωβρίου. Πάμε λοιπόν.
0: Κοίταξε
1: εκεί.
0: Κοίταξε να δεις που ξέρει απέξω το ορτολόγιο ξαφνικά.
1: Εννοείται, ρε. Και έχουμε μαζευτεί και έχει αναλάβει ο καθένας να φτιάξει την ομάδα του. Να φέρει τους φίλους του για να πάμε να παίξουμε. Και έχω φέρει εγώ, εντάξει, όλη την παρέα τότε. Ήταν και από το Πολυτεχνείο, ο Νίκος και ο Δημήτρης, αλλά και από τον κινηματογράφο που δούλευα, που είχα φέρει τον Βασίλη και τον Τάκη, και ήμασταν αυτή η πεντάδα. Και ο Χρήστος φέρει επίσης πάρα πολύ καλή ομάδα που τους ήξερα. Ήταν κάποιοι φίλοι του ηθοποιοί, ο Σπύρος και ο Πέτρος, και ο Γιώργος και ο Κώστας, που δούλευαν στο μαγαζί που είχε τότε στο κέντρο της Αθήνας, στον Μπαράκι. Και γίνεται ένα παιχνίδι. Τώρα σου μιλάω να ανάβουν τα αίματα, να σπροξήματα, τάπες.
0: Αυτά.
1: Ναι. Κερδίσαμε τελικά εμείς, κέρδισε η ομάδα μου με 64-58.
0: 64, μάλιστα.
1: Αλλά.
0: Τι έγινε?
1: Ήταν, στα τελευταία λεπτά, από το 58-54 και μετά, μέχρι το τέλος, παίζαμε με 4 παίκτες, διότι στο 58-54 εγώ έπαθα.
0: Θλάση!
1: Έπαθα θλάση. Έπαθα θλάση. Αλήθεια, σε μία προσπάθεια όπου έδειξα τάπα στον Πέτρο, προσγειώνομαι μετά και καταλαβαίνω ότι κάτι με έχει τραβήξει στο πόδι μου. Σφίγγω τα δόντια, κάνω άλλα δύο πάνω κάτω, αλλά μετά καταλαβαίνω ότι είναι αδύνατο να συνεχίσω, οπότε μένω έξω. Παρόλα αυτά η ομάδα με 4 παίκτες κρατάει το σκορ για τα τελευταία λεπτά του αγώνα και έτσι φεύγουμε νικητές από το γήπεδο του Λογκίνου.
0: Καταπληκτικό.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία ιστορία.

0: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 9:20. Είναι συννεφιασμένος ο καιρός. Είναι συννεφιασμένος.
1: Και η φωτεινή.
0: Είναι συννεφιασμένη.
1: Είναι συννεφιασμένη.
0: Συννεφιασμένη φωτεινή.
1: Όχι, ρε, και παραλίγο το κάναμε πάρα πολύ ωραίο.
0: Καλό ήταν, εντάξει.
1: Λοιπόν, στο 69-87-898-898 στείλτε μηνύματα για να βοηθήσουμε τη Φωτεινούλα, η οποία λέει τα εξής: είμαστε μαζί ένα χρόνο, αλλά αν δεν το επιδιώξω εγώ, μπορεί να περάσουν μέρες. Το καταλαβαίνεις αυτό, Γιάννη? Μέρες χωρίς να κάνουμε κάτι μαζί. Όταν βρισκόμαστε, περνάμε ωραία, αλλά νιώθω ότι μόνο εγώ προσπαθώ να σταματήσω να κάνω την πρώτη κίνηση για να δω αν ενδιαφέρεται πραγματικά.
0: Άρα, Φωτεινή.
1: Το προβλημάτισε στο Γιάννη πάρα πολύ, Φωτεινή.
0: Ξέρεις κάτι τώρα. Είναι και που δεν μπορώ να μιλήσω άλλη γλώσσα πέρα από τη γλώσσα της αλήθειας.
1: Της αλήθειας.
0: Είναι η γλώσσα
1: εμείς
0: που ξέρω...
1: αυτή θέλουμε από σένα.
0: Αυτή είναι.
1: Τη γλώσσα της αλήθειας.
0: Άκου, Φωτεινή. Αν έστενε τον ίδιο ακριβώς προβληματισμό, αλλά έλεγες έχουμε γνωριστεί, ξέρω εγώ, 15 μέρες, ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Σου λέγα ότι όλα καλά, όλα οκ, okay, να αρχή, αφού περνά το ωραία, σιγά σιγά θα το βρείτε. Τώρα μετά από ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Είναι σχέση μετά από ένα χρόνο.
1: Βέβαια είναι.
0: Είναι σχέση. Άλλοι παντρεύονται μετά από ένα χρόνο.
1: Το θέμα είναι μήπως δεν είναι η μόνη σχέση.
0: Α, μπράβο. Δεν το περίμενα από σένα, αλλά μπράβο σου που το είπες. Δηλαδή, όταν στον ένα χρόνο υπάρχουν τόσα μεγάλα κενά,
1: ναι,
0: υπάρχει μία πιθανότητα.
1: Μία.
0: Κάπως να τα καλύπτει αυτά τα κενά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι να έχει στο πρόγραμμά του εκείνα τα κενά, γιατί αλλιώς τώρα στον ένα χρόνο να περάσουν μέρες και να μην κάνει τίποτα. Μέρες.
1: Και αυτός μόνος του, σαν το Χρήστο μας τον Ιχολύπτη, κοιμάται 7.30, θα μπορούσε.
0: Κλειδώνει πόρτα από τις 6.
1: Θα μπορούσε.
0: Ναι, θα μπορούσε. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το καλό σενάριο να είναι ένας Χρήστος.
1: Χρήστο, μήπως είσαι εσύ που έχεις σχέση με τη Φωτεινή? Πες το τώρα, ρε παιδί μου, γιατί η γυναίκα μπορεί να στέλνει μήνυμα, ας πούμε, για να περάσει κάποιο άλλο μήνυμα.
0: Ναι, αυτό θα μπορούσε. Αν δεν είναι τέτοια περίπτωση, δηλαδή αν δεν κοιμάται από τις 7.30 το απόγευμα.
1: Ναι. Ο Νίκος λέει: σταμάτα να στέλνεις για λίγο και θα δεις ότι θα σε αναζητήσει. Α, κατάλαβες.
0: Αυτό είναι καλό, διότι είτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα λυθεί. Δηλαδή, είτε θα σε αναζητήσει,
1: ναι,
0: είτε δεν θα σε αναζητήσει. Και στις δύο περιπτώσεις θα καταλάβεις τι γίνεται.
1: Βεβαίως. Και μετά μπορείς να αναζητήσεις εσύ το Χρήστο μας, που
0: μπράβο,
1: είναι καλό.
0: Χριστάρας.
1: Έτσι.
0: Κάθε οποίος... μέρα έχει
1: κάθε
0: ένα κενό 5 με 6. Μπορεί κάθε μέρα. 5 με 6. Εντάξει, μετά κλειδώνει.
1: Είναι...
0: αλλά 5 με 6 είναι εκεί.
1: Θα ξέρεις πάντα, Φωτεινή, ότι 5 θα κάνει τα ρούχα του, θα τα βάλει πάνω στην πολυθρόνια για την επόμενη μέρα.
0: Μετά είναι δικό σου μέχρι τις 7 που θα κοιμηθεί.
1: Τις 7 κλειδώνει. Λοιπόν, ακούστε τώρα εσείς. Και εσύ, Φωτεινή μου, αν θέλεις όμως, πάρε ένα τηλέφωνο στο
0: 211-18-91-898.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί? Για να παίξετε 3 στη σειρά.
1: Και τι θα κερδίσετε?
0: Τι?
1: Καλά, εντάξει. Τέλειο, καταπληκτικό, το έχω δει δηλαδή, γι' αυτό σας το λέω και το έτσι, συστήνω ανεπιφύλακτα, είναι για όλη την οικογένεια. Έχω πάει και με την Αέλα και τον Αρίωνα.
0: Mm-hmm.
1: Πρόκειται για την παράσταση Οικογένεια Άνταμς στο θέατρο Βέμπο. Την Παρασκευή αυτή που έρχεται στις 16 Οκτωβρίου. Είναι η πιο παράξενη και η πιο αστεία οικογένεια που επιστρέφει. Ο Νίκος Μουτσινάς, η Μαρία Σολομού και βέβαια ένας λαμπερός θείασος θα σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά. Είναι ένα απολαυστικό musical γεμάτο χιούμορ, μουσική, χορό και πάρα πολλές εκπλήξεις.
0: Και είναι και το θέατρο Βέμπο επίκαιρο τώρα. Έχει 28 Οκτωβρίου.
1: Ορίστε, αυτό ήθελα να αποφύγω. Έπρεπε να έχουμε βάλει τη Δέσποινα Βανδύ λίγο νωρίτερα. Αυτό μόνο.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8. Εδώ είμαστε. Μην φοβάστε, δεν πάμε πουθενά.
2: Όχι βέβαια.
1: Κατερίνα Καραβάτου, πιο μάχημη από ποτέ.
2: Γιάννης Κορδόνης επίσης.
1: Εντάξει. Και θα κλείσουμε την ώρα αυτή με παιχνίδι, με παιχνιδάρα. Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Ο Γιώργος.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Ωπα, έλα ρε Γιώργαρα.
2: Γιώργο.
3: Γεια σου Γιάννα ρε, γεια σας. Γεια σου Κατερίνα.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Τι γίνεται Γιώργο, τι λέει?
3: Μια χαρά.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
3: Να πούμε κορδόνι, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Από παλιά.
2: Από παλιά.
3: Βέβαια.
2: Είσαι φανάτικ δηλαδή του κορδόνι με έναν τρόπο.
3: Ναι, αγαπάμε Γιάννη.
2: Και εμείς τον αγαπάμε πολύ το Γιάννη.
3: Δεν κρύβονται οι αδυναμίες.
2: Έτσι, και να μην τις κρύβεις κιόλας.
1: Γιώργο, επειδή ξέρω ότι λες την γνώμη σου και μιας και είπε τώρα η Κατερίνα ότι είσαι φανάτικ, θέλω να σε ρωτήσω έτσι, πάντα με τον τρόπο που σε διακρίνει και την ευγένεια, να μου πεις τι θέση θα παίρνεις, αν παίρνεις, στο Βύση Καρβέλας.
3: Εγώ Καρβέλα.
1: Είσαι με Νίκο εσύ, ε?
2: Γιατί είσαι με Καρβέλα εσύ, για πες μας.
3: Γιατί πιστεύω ότι τα τραγούδια του Νίκου έχουν αναδείξει τη Βύση. Και θυμάμαι ότι και η Βανδύ, όταν είχε πει τα τραγούδια, κάποια τραγούδια του Καρβέλα σε ένα live, τα είχε πει και αυτή εξαιρετικά.
2: Νομίζω ότι το τραγούδι είναι περισσότερο. Τη Βανδύ να λέει.
3: Παρά ο ερμηνευτής.
1: Να, είναι με το δημιουργό. Είναι με το δημιουργό.
2: Σωστό. Αλλά πού έχει ακούσει τη Βανδύ να λέει η Καρβέλα?
3: Σε μια σύμπραξη που είχε κάνει ο Κοκλώνης.
1: Α, εκεί που είχαν βρεθεί, βέβαια. Σωστό.
2: Που τι θυμήθηκε ο Γιώργος.
1: Α, ήξερα ότι ο Γιώργος θα μας βοηθήσει στο θέμα σου, λέω. Έχει απόψεις δυνατές.
2: Καταπληκτικό.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος για παιχνίδι, Γιώργαρα?
3: Έτοιμος.
1: Πάμε, 3, 2, 1.

0: και ζεμπεκιά μέσα στο στούντιο.
1: Πρωινή.
0: Έλα, Γιώργο, λέγε.
2: Ανάγκη. Όπως έχουμε εμείς ανάγκη το Γιάννη.
0: Εδώ μιλάμε για σοβαρό έρωτα τώρα, δεν είναι αστείο.
1: Ευχαριστούμε, Γιωργάρα, φιλιά. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο. Πες αυτά τα ωραία που έχεις εσύ, γιατί έχω και εγώ άλλα δικά μου.
1: Εγώ έχω να σου πω για τη Μάλτα, παιδιά. Γιατί η Μάλτα σε καλεί και ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις το νησί των υποτών. Απευθείας πτήσεις έχει πλέον η Αιτζίαν από Αθήνα για Μάλτα. Το μαγευτικό αυτό νησί είναι έτσι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια και μοναδικά μνημεία μέχρι ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες στο aegeanair.com ή κάνε την κράτησή σου από το Aegean App και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
0: Μάλτα, εσύ, Πράγα εγώ. Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στην Πράγα. Μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι στην πανέμορφη Πράγα από τις 13 έως και τις 16 Νοεμβρίου. 4 μέρες στην καρδιά της Ευρώπης με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Θα είναι στο κέντρο της πόλης το ξενοδοχείο αυτό, θα περάσετε υπέροχα, αλλά για να μπορέσετε να πάτε πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και φυσικά μετά τη λέξη ταξίδι. Καλή επιτυχία σε όλους.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: της επιτυχίας. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πέθανε.
2: Ποιος? Η αισθητικός.
1: Εντελώς. Πότε?
2: Χθες το απόγευμα.
1: Πού?
3: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
1: Και το πτώμα?
2: Μπρούμητα, στον καζόν.
1: Να το κουρέψετε.
4: Το πτώμα.
1: Τον καζόν.
5: Απόψε τρώμε στη Σιωκάστης.
1: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
0: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
10: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή τη used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Ο Δρόμος παρουσιάζει
6: το Athens Halloween Festival. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers, δημιουργοί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνία. Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Δρόμος 89,8. Τρίτη και τελευταία ώρα.
8: Κατάπιε!
7: Αυτό το πρωινό Τρίτης 13 Οκτωβρίου, που δεν φοβόμαστε, και να σου πω κάτι γιατί να το σκεφτόμαστε τόση ώρα.
8: Για λέγε.
7: Να πω ότι πήγα να δω όλες οι άλλες ημέρες καλά, να τη φοβηθώ την Τρίτη και 13. Δεν τη φοβάμαι, ρε φίλε. Τι χειρότερο μπορεί να γίνει, μα την Παναγία, δηλαδή. Πόσο πιο χάλια μπορεί να πάρει τα πράγματα. Δεν τη φοβάμαι. Τρίτη και 13. Θα βγω στους δρόμους να το φωνάξω.
8: Και ξέρεις κάτι, μπορεί να λειτουργήσει και διαφορετικά. Μπορεί επειδή όλα πηγαίνουν, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο, δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω. Mm-hmm. Σήμερα που είναι Τρίτη και 13, να γίνει ανατροπή.
7: Να γίνει ανατροπή.
8: Μπορεί να γίνει ανατροπή. Για όλους το λέμε, όχι μόνο για εμάς. Δηλαδή, γενικότερα.
7: Δεν ισχύει για τον Κηφισό. Αυτό,
8: όχι, έχει... δεν έχει γίνει ανατροπή.
7: Όχι. Ευτυχώς δεν ανετράπη η Νταλίκα που τράκαρε με το γιοταχή.
8: Oh.
7: Και έτσι έχουμε μποτιλιάρισμα 9 χιλιόμετρων. Στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού. Συγκρούστηκε η Νταλίκα με γιοταχή και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.
8: Αυτό τώρα είναι ένα.
7: Τρίτη για 13, παιδί μου. Να, το γυρνάω και τώρα τσούπα τελείως. Είδες τι γίνεται άμα είναι
8: Τρίτη και 13. Είδες τι γίνεται άμα είναι Τρίτη και 13. Κάτι που δεν προλάβαμε να πούμε πιο πριν.
7: Για
8: και
7: πες.
8: Επειδή θα αναφερθείς εντελεχώς, αγαπητέ μου συνάδελφε, στην κίνηση και στον καιρό, θα ήθελα να πω ότι απλά στο 211-1891-898 παίρνετε, ας πούμε, σωριδών τηλέφωνα αυτή τη στιγμή. Καλά κάνετε, για να δούμε ποιος ήταν ο τυχερός που θα βγει στη γραμμή. Ότι στο πάρε τα λεφτά του Χρήστου. Σήμερα ο Χρήστος, που δεν είναι και εδώ, για να καταλάβεις τι μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο,
7: έχω
8: δεν είναι εδώ.
7: Έχω στείλει άνθρωπο ήδη να τα πάρει, να φέρει φάκελο.
8: Θα δώσει 250 ευρώ αν απαντήσετε σωστά.
7: Εντάξει, είναι σοβαρό το ποσό.
8: 250 ευρώ.
7: Είναι σοβαρό το ποσό.
8: Σε κοιτάω στα μάτια και σκέψω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με 250 ευρώ.
7: Εδώ τώρα λέει ότι μπορεί το πετρέλαιο θέρμανσης Κατερίνα να ανοίξει κάτω από 1,60. Δηλαδή,
8: μη μου τα λες αυτά.
7: Πες ότι μπορεί
8: πότε
7: να ανοίξει,
8: ανοίγει, πότε ανοίγει
7: με 1,50. 15 Οκτώβριο νομίζω. 15 δεν ανοίγει. Πες ότι ανοίγει με 1,50. Σου δίνουμε 250 ευρώ.
8: Πόσο
7: και μπορείς να βάλεις 166,6,6,6,6 λίτρα πετρέλαιο.
8: Αυτό θα κάνω κι εγώ.
7: Πάρτε τηλέφωνο.
8: Πες τώρα,
7: τώρα
8: την κίνηση.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Λοιπόν, όπως είπαμε, υπάρχει μποτιλιάρισμα 9 χιλιόμετρων στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την περιοχή του Ρέντι, λόγω σύγκρουσης Νταλίκας με γιοταχή αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει δηλαδή. Τα μεγαλύτερα προβλήματα επίσης είναι στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, επίσης στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Η Αττική οδός είναι πολύ δύσκολη. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο θα χρειαστείτε πάνω από 30 λεπτά. Και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις, αυξημένη κίνηση και στις συνδέσεις προς Λυκόβρηση, ενώ προβλήματα καταβράχονται για την ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου. Παρακαλώ, το κέντρο της Αθήνας επίσης πολλά προβλήματα, Κολωνάκι, Πλάκα, Παγκράτη, Ζωγράφου. Δύσκολη μέρα, Κατερίνα.
8: Τελικά είναι Τρίτη και 13.
4: Ο καιρός σήμερα.
7: Νεφώσισα έχουμε τώρα το πρωί, από το μεσημέρι και μετά βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8. Και αφού πω τι ωραίο πράγμα, πώς μπορεί να σου αλλάξει τη μέρα και τη διάθεση ένα ζεστό κουλουράκι Θεσσαλονίκης.
2: Ισχύει.
1: Πραγματικά. Το κουλούρι Θεσσαλονίκης το έχετε πιστωθεί, όντως το έχετε ανακαλύψει εσείς, ή απλά το έχετε πάρει έτσι πάνω
2: σας? Όχι, εμείς το έχουμε κάνει.
1: Να σου πω κάτι, μπράβο σας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι το μοναδικό πράγμα για το οποίο μπορείς να πεις μπράβο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά σε ευχαριστούμε και δέχομαι εκ μέρους όλης της πόλης και όλων των κατοίκων και των ανθρώπων που προέρχονται από εκεί και κατάγονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εσύ, μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε όλοι για αυτό που έχετε κάνει. Και τώρα έρχεται η μεγάλη στιγμή. Τώρα έρχεται η στιγμή που θα διεκδικήσετε 250 ευρώ. Το λέω ενθουσιασμένος, γιατί δεν θα τα δώσω εγώ. Είναι τα λεφτά του Χρήστου και θα τα πάρετε εσείς. Ελπίζουμε να τα πάρετε δηλαδή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Τι
3: χαρά είναι αυτή που έχω πιάσει γραμμή.
2: Και να ξέρετε ότι γίνεται χαλασμός. Δεν φαντάζεστε πόσοι άνθρωποι συνεχίζουν αυτή τη στιγμή να παίρνουν τηλέφωνο.
3: Και ενώ πιάνω γραμμή, δεν επιλέγομαι.
1: Να σας ρωτήσω
3: το όνομά
1: σας.
3: Φοβερή ακρόαση.
1: Το όνομά σας.
3: Καλά, έχω Χριστίνα.
2: Γεια σας, Χριστίνα μας. Τι κάνετε,
3: παιδιά,
2: πώς είστε?
3: Έχω τρομερό τρακ.
1: Κυρία Χριστίνα, επειδή υπάρχει.
3: Γιατί για την ιστορία ήταν λίγο περίπλοκη. Και ενώ ας πούμε τη χθεσινή την ήξερα.
1: Περίπλοκη δεν την λέτε τώρα.
3: Τώρα δεν ξέρω. Έλα.
1: Να σας πω.
3: Γιάννη, βοήθησε.
1: Επειδή υπάρχει μια καταγγελία από μια άλλη ακροάτρια που άκουγε κατά λάθος, είχε μπλεχτεί γραμμή και σας άκουγε. Ισχύει ότι δωροδοκίσατε το τηλεφωνικό κέντρο?
3: Ναι.
1: Για να βγείτε εσείς στη γραμμή.
3: Η τηλεφωνήτρια είναι πολύ συμπαθητικό το κοριτσάκι, δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Της είπατε μισά-μισά τα 250, αν σας βγάλει.
3: Ναι, αλήθεια. Εννοείται.
1: Επειδή
3: είναι πολύ γλυκό.
1: Επειδή έχω τους κανόνες μπροστά μου, δεν απαγορεύεται αυτό να πούμε.
2: Απαγορεύεται.
1: Οπότε προχωράμε κανονικά στο παιχνίδι.
3: Βοηθήστε, παιδιά.
1: Είστε στα χέρια της Κατερίνας.
2: Λοιπόν, Χριστίνα, ακούσατε τι έχει πει ο Γιάννης. Παίζετε και 250 ευρώ. Δεν το λέω για να σας αγχώσω περισσότερο. Ίσως το κάνω και για αυτόν τον λόγο. Θα δείξει τώρα. Ήθελαν να κάνουν ένα φιλικό. Δεν ήταν πάρα πολύ φιλικό στην εξέλιξη. Όμως, ως φιλικός αγώνας ξεκίνησε ο Γιάννης με το Χρήστο.
1: Πώς
2: το θυμάστε αυτό?
1: Το έχεις πει, φίλοι Ζιντάν, φίλοι Ρονάλντο. Ήτανε φίλοι Γιάννη, φίλοι Χρήστο ήταν αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι.
3: Να σου πω, το άνοιξα από εκεί που το άκουσα λίγο την ιστορία από εκεί που έλεγε στο γήπεδο του Άγιου Λογίνου.
1: Μπράβο, στο Λογίνο.
2: Α, καλά είστε. Άρα δεν έπαιξε.
3: Είναι πρώτο νεκροταφείο. Από εκεί λίγο την άκουσα.
2: Μπράβο,
3: μιλούσα με την κόρη μου. Ξεκινάει σήμερα δουλειά, οπότε.
2: Αχ, με το καλό.
1: Καλή αρχή.
2: Με το καλό, με το καλό. Λοιπόν, δεν παίζαν στο Φωκιανό, στο Λογκίνο, πάνω δεξιά από το πρώτο νεκροταφείο. Πολύ σωστά τα θυμάστε. Είναι έτσι. Τώρα, ο καθένας πήρε τους δικούς του όμως, έτσι. Ήτανε σε διαφορετικές ομάδες. Εμείς θα ασχοληθούμε όχι με την ομάδα του Χρήστου, αλλά με την ομάδα του Γιάννη, όπου ο Γιάννης θεώρησε ότι θα μπορούσε να σταθεί απέναντι στο Χρήστο και στην ομάδα του, που το κατάφεραν τελικά, γιατί κέρδισαν. Θυμάστε το σκορ που κέρδισαν?
3: Ναι, 64-58.
1: Σωστό.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια. Έφερε λοιπόν κάποιους φίλους του. Έφερε τον Τάκη, τον Νίκο, τον Δημήτρη και τον Βασίλη. Αλλά όμως.
3: Ο Γιάννης τους έφερε.
2: Ναι, αυτός τους έφερε ο Γιάννης. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποιοι ήταν από το Πολυτεχνείο και κάποιοι από τη δουλειά τους στον κινηματογράφο. Τώρα, ήταν από το Πολυτεχνείο ο Βασίλης και ο Τάκης και από το κινηματογράφο ο Νίκος και ο Δημήτρης, ή από το κινηματογράφο ο Νίκος και ο Δημήτρης και από το Πολυτεχνείο ο Βασίλης και ο Τάκης?
3: Λοιπόν, από το Πολυτεχνείο ήταν ο Νίκος και ο Δημήτρης.
2: Από το Πολυτεχνείο ήταν ο Νίκος και ο Δημήτρης και από τον κινηματογράφο λέτε.
3: Ο Βασίλης και ο Τάκης.
2: Και ο Βασίλης και ο Τάκης. Νομίζω ότι αφού έχετε δώσει αυτή. Είστε σίγουροι για την απάντηση αυτή από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
3: Ναι.
2: Να το ξαναπούμε άλλη μία. Πολυτεχνείο Νίκος και Δημήτρης. Κινηματογράφος Βασίλης και Τάκης. Αυτό λέτε.
3: Ναι.
2: Πολύ καλά.
3: Κατερίνα μου, νομίζω ότι θυμάμαι τώρα.
2: Εγώ σας το εύχομαι, γιατί και εγώ δεν θυμάμαι. Για να είμαι ειλικρινής.
3: Εγώ να σου πω, έχω κρατήσει μία σημείωση. Τώρα ελπίζω να είναι σωστή.
2: Πάμε στο ΒΑΡ να δούμε αν θα κερδίσει. Την κυρία Χριστίνα, 250
3: μακάρι,
2: ευρώ.
3: Μακάρι, Κατερινάκη μου.
1: Όλη την παρέα τότε ήταν και από το Πολυτεχνείο, ο Νίκος και ο Δημήτρης, αλλά και από τον κινηματογράφο που δούλευα, που είχα φέρει τον Βασίλη και τον Τάκη.
2: Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια!
3: Κερνάω το κορίτσι.
1: Μόνο το κορίτσι! Εμάς έτσι θα μας αφήσετε!
3: Εννοείται και σένα.
1: Μια μπουγατσούλα, κάτι.
2: Να ταξιδέψετε όπως θέλετε, να τα χαρείτε. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό, 250 ευρώ.
3: Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας κάναμε έτσι ευχαριστημένοι. Και σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα, γιατί και λεφτά και δουλειά.

θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκηπη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

Πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου. Θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω. Έχω μείνει μισή.

Πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα.

0: Εντάξει, αυτό είναι κομματάρα.
1: Είναι κομματάρα.
0: Δηλαδή, τι πόνος.
1: Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Δεν θέλω
1: αυτό
0: να ξέρεις.
1: Το 12, παρόλο που εμένα μου αρέσει η Βύση, ξέρεις, τύπου μεθυσμένη πολιτεία παλιότερα, ναι. Σας τα έχω ξαναπεί αυτά, αλλά αυτά είναι πολύ ωραία τραγούδια, πολύ.
0: Θα σου κάνω τώρα την ερώτηση, θα σε πάω λίγο σε τέτοιο κομμάτι. Θες να ξέρει ή δεν θέλεις να ξέρει? Με έχει προβληματίσει αυτό και με αυτό το τραγούδι αφορμή, αλλά γενικότερα ρε παιδί μου, είσαι λιώμα, αυτό που λέει, είμαι λιώμα, είμαι στα πατώματα.
1: Δεν θέλω να ξέρει.
0: Δεν θέλεις να ξέρει.
1: Όχι.
0: Δεν θέλεις.
1: Δεν θέλω.
0: Είναι ψιλοαλήθεια νομίζω αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ψιλοαλήθεια, δεν θέλεις να το ξέρει ρε παιδί μου. Παρόλο που... ξέρω.
1: Άμα το ήξερε και τι, δεν αισθάνεσαι μετά πολύ εκτεθειμένος, ναι, αν αλλά, το ξέρει.
0: Ναι, αλλά όταν το ξέρει, ξέρει και τι νιώθεις για αυτόν, υποτίθεται. Συνδέεται κάπως έτσι. Ξέρει και ότι θα ήθελες. Ξέρει. Αλλά νομίζω ότι κατά βάθος δεν θέλεις.
1: Δεν θέλω, ούτε εγώ θέλω να ξέρω με την Άννα. Δεν θέλω να ξέρω.
0: Δεν θέλω να ξέρει.
1: Όχι, δεν θέλω να ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω υποχρεωτικά τι να κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, να σου πω λίγο. Θέλω να πάμε να ακούσουμε λίγο Σακύρα και μετά να επανέλθουμε, γιατί έχω πολύ σοβαρό προβληματισμό.
0: Να μην πω δηλαδή τι σε πιάνει όταν είσαι στο νερό και φοβάσαι μη σε δαγκώσει ψάρι.
1: Τι σε πιάνει?
0: Πυράγχος.

0: Δρόμος 89,8. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Στην τρελοπαρέα θα μπορούσα να πω. Είναι 9:27 πρώτα λεπτά και θα προβληματιστούμε διαστόματος
1: Χρυσάνθης.
0: Χρυσάνθης και κάτι ένα καραβάτο.
1: Εντάξει. 69-87-898-898. Στείλτε γιατί σας έχει συμβεί σίγουρα.
0: Όπα.
1: Ίσως και σε εσένα. Θα δούμε. Βγήκα με μία φίλη μου και ανέβασε στα social μία φωτογραφία μας την οποία φαίνομαι χάλια. Τη ζήτησα να την κατεβάσει, αλλά μου είπε ότι είμαι υπερβολική και ότι εκείνη της φαίνεται μια χαρά. Δεν θέλω να τσακωθούμε για μια φωτογραφία, αλλά με ενοχλεί που δεν με ακούει. Τι να κάνω?
0: Χρυσάνθη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την αφορμή να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο με έχει προβληματίσει και εμένα.
1: Και εσένα σε έχει προβληματίσει αυτό.
0: Διότι είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλοί αυτή. Οι άνθρωποι αυτοί. Οι οποίοι κάνουν εγκλήματα σχετικά με τις φωτογραφίες. Διότι, ναι. Καλά, πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν θυμάστε, λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που είχα βγει μια φωτογραφία με την Κατερίνα Καραβάτου. Ήμουν συγκλονιστικός στη φωτογραφία αυτή.
1: Πάρα πολύ όμορφος ήταν, είναι αλήθεια.
0: Κατά γενική ομολογία και την ανέβασε χωρίς να με κάνει tag. Εν πάση περιπτώσει.
1: Είχα κάνει το tag, αλλά πήγα πιο πριν για να αλλάξω μια σειρά φωτογραφιών και έτσι φύγανε τα tag.
0: Γιατί με πείραξε όμως περισσότερο αυτό? Διότι ήταν κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες. Διότι στις περισσότερες φωτογραφίες που βγαίνουμε με την Κατερίνα, η Κατερίνα είναι υπερλαμπρή, απαστράπτουσα και οι υπόλοιποι είμαστε σαν να μην πω, σαν τους φτωχούς συγγενείς.
1: Τι τους φτωχούς,
0: σαν τους συγγενείς που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα. Οπότε μία στο τόσο που θα πετύχει την καλή τη φωτογραφία, κάτσε ρε φίλε, γι' αυτό τι κάνω. Πάντα,
1: ναι.
0: Ειδικά όταν είμαστε έξω σε χώρους που δεν έχω και πολύ έλεγχο της κατάστασης και λέει κάποιος ελάτε να βγάλουμε μια ομαδική φωτογραφία.
1: Κρύβεσαι.
0: Λέω εγώ με το δικό μου το κινητό. Με το δικό μου το κινητό. Γιατί αν βγάλουμε με το δικό του, θα πάει μετά ο κερατούκλης, θα βρει τη φωτογραφία εκείνη από όλες που εκείνος είναι ωραίος και δεν τον νοιάζει για τους άλλους. Κάτσε ρε. Δες λίγο και εμάς τους υπόλοιπους. Μας εκθέτεις έτσι.
1: Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Με έχεις ρωτήσει μία φορά για φωτογραφία. Δεν είμαι ανέβασε ό,τι θέλεις εγώ πάντα.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί βγαίνεις πάντα.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Σούπερ ντούπερ.
1: Με έχετε βγάλει και σαν με να μην πω τι επίσης που είπες εσύ προηγουμένως.
0: Έλα τώρα.
1: Έχω πει εγώ κάτι γι' αυτό που φαίνεστε εκεί ωραίοι το ένα το άλλο. Σημαίνουν αυτά.
0: Ας πούμε σε αυτό που λέει Χρυσάνθη, τη ζήτησα να την κατεβάσει, αλλά μου είπε ότι είμαι υπερβολική. Θα έπρεπε να έχει δικαίωμα να κάνει μήνυση. Ανεβάζει φωτογραφία μου στην οποία με μήνυση.
1: Και η Δέσποινα και ο Νίκος και η Τίνα και η Κατερίνα και ο Γιώργος και ο Σταύρος που έχουν στείλει μήνυμα. Τι έγινε, σας απασχολεί πάρα πολύ αυτό το ζήτημα, λένε το ίδιο. Πρέπει να την κατεβάσει τώρα.
0: Εκεί τον καταλαβαίνεις σωστό το φίλο. Εκεί τον καταλαβαίνεις. Αν είναι φίλος φίδι, θα ανεβάσει τη φωτογραφία που αυτός είναι ωραίος και όλοι οι υπόλοιποι είναι χάλια.
1: Αλλά εκτός και αν υπάρχει περίπτωση έτσι να είσαι ωραίος στα δικά του μάτια.
0: Τι εννοεί, ότι είμαι πάντα χαλιά, αυτό ήθελε
1: όχι,
0: να πει τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω
0: αυτό
1: να πω.
0: Ήθελε να πει
1: αλλά,
0: τώρα.
1: Ρε, παιδί μου.
0: Ρε, αυτό είπε.
1: Ρε, όχι, δεν αυτό, είπε αυτό. Απλά είπε. Η ομορφιά είναι υποκειμενική.

0: Αχ, πάρτε ένα τηλέφωνο. 89,8. Τι συμβαίνει
1: με τους πλανήτες σήμερα? Σε τι θέση βρίσκονται?
0: Κοίταξε, υπάρχει τώρα. Θα σου
1: μου πεις γιατί σε ρωτάω σήμερα? Γιατί έχει συννεφιά σήμερα. Τις άλλες μέρες μπορώ και βλέπω. Τώρα δεν μπορώ να δω τι
0: γίνεται. Δεν το αντιμετωπίζει σοβαρά. Και υπάρχει σελήνη καινής πορείας στις 11:45 και εσύ που είσαι υδροχός θα πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς κάποια πράγματα σήμερα. Γιατί κάνει και ένα τετράγωνο.
1: Τα τετράγωνα εμένα μου αρέσουν, το αγαπημένο μου σχήμα το τετράγωνο.
0: Τετράγωνο η σελήνη στο Σκορπιό με το Δία. Θέλω να είσαι προσεκτικός σήμερα λίγο. Είναι και Τρίτη και 13.
1: Πώς έχει βγει η έκφραση όταν πάνε όλα στραβά που λέμε μπιποδίας?
0: Θέλω λίγο να προχωρήσουμε αυτή την εκπομπή με έναν τρόπο τίμιο, με έναν τρόπο σωστό, τον ενδεδειγμένο, τον ορθόδοξο. Πάμε να μας πεις τα ωραία που έχεις.
1: Εγώ θα σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε Letter Game. Το παιχνίδι που αγαπάτε, το παιχνίδι που σας αρέσει. 10 απαντήσεις, 10 κατηγορίες, ένα λεπτό και κερδίζετε. Τι κερδίζετε? Μία διπλή πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση Όλα Λάθος.
0: Ναι, στο σαν και σήμερα δηλαδή. Ναι,
1: εξαιρετικό, μας ταιριάζει αυτό.
0: Λάθος.
1: Είναι στο θέατρο Αθηνά αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Μετά τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η ξεκαρδιστική κωμωδία Όλα Λάθος επιστρέφει στο θέατρο Αθηνά. 6 ηθοποιοί, 2 τεχνικοί και μια παράσταση που πρέπει να κυλήσει ομαλά, αλλά τίποτα φυσικά δεν πηγαίνει όπως έχει σχεδιαστεί. Ένα έργο που έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία σε Λονδίνο και Broadway. Πρωταγωνιστούν η Χάρισα Σημακόπουλος, Γιάννης Βασιλότος, Τζερόμ Καλού και πολύ πολύ άλλοι. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 211-1891-898.
0: Ξέρετε όμως ότι δεν πηγαίνει πάντα, όχι, δεν πηγαίνει ποτέ Όλα Λάθος και πηγαίνουν όλα καλά?
1: Τι Κατερίνα, τι?
0: Πες μου σε παρακαλώ.
1: Τι Κατερίνα, τι?
0: Αντική σύνταξη ήταν αυτή που έκανα τώρα. Με ένα δικό μου τρόπο, μοναδικό. Αυτό που είναι πάντα καλό και σωστό είναι το Nova More, γιατί έχει, ρε παιδί μου, αυτή την premium έτσι, εμπειρία εξυπηρέτησης. Θέλεις, ας πούμε, να μιλήσεις με κάποιον εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Θέλεις να πάρεις την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας άλλος εκπρόσωπος. Κάντο, κάντο, γιατί και αυτό θα γίνει σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη του τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Για μάθετε περισσότερα, παρακαλώ πολύ, στο nova.gr.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να μην.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
5: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή Blended Fittings. Μάστερ Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει
8: Johnny Blair στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Johnny Blair. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Η Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει
14: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
15: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους, ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία, Θέμης Μαρσέλου.
16: Οικογένεια Adams, το musical.
15: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο.
17: Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
18: Πρωινό στον δρόμο.
17: Κάθε πρωί στις 7.
0: Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8. Είμαστε όλοι εδώ μαζί, εκτός από το Χρήστο μας που δεν είναι σήμερα αλλά θα είναι αύριο. Με το Γιάννη έχουμε έτσι μια τρομερή όρεξη να δώσουμε δώρα παίζοντας παιχνίδια.
2: Γεια σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα και σε σένα που σε λένε
3: Χρύσα.
2: Γεια σου,
1: γεια
2: Χρύσα.
1: Σου Χρύσα.
3: Γεια σου Κατερίνα μου. Λοιπόν, εγώ να σας πω να γελάσετε. Ακούω το τηλέφωνο, θέλω να το γράψω. Γιατί όλο το προλαβαίνω να το γράψω για να πάρω την πρόσκληση για το θέατρο. Παίρνω τηλέφωνο, μου απαντάει το κορίτσι και τώρα συνειδητοποιώ για το letter game. Δεν πειράζει, με χαρά μεγάλη, οδηγώ προς βάρη.
2: Περίμενε, τι εννοείς δεν ήθελες, δεν ήθελες να παίξεις letter game, τι ήθελες να παίξεις?
3: Όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Και θα πάρεις και πρόσκληση για θέατρο,
2: θα
1: τι
2: πάρεις,
1: άλλο.
2: Θα πάρεις πρόσκληση για θέατρο.
3: Εντάξει παιδιά μου, εντάξει.
2: Πρώτη σειρά, πρώτη σειρά θα σε βάλουμε, πρώτη σειρά.
3: Κατερινούλα, σε έχω δει με τα παιδιά σου στα αεροδρόμια, είσαι μία γλύκα και τα παιδιά σου είναι μία γλύκα.
1: Oh,
2: δεν είναι πιο όμορφη από κοντά?
3: Πάντα είναι όμορφη, Κατερίνα, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξέρει γι' αυτό.
1: Έλα, σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα, σε ευχαριστώ πολύ. Και ειδικά που ανέφερε τα παιδάκια μου.
3: Να πω και κάτι. Η Κυριακή που δεν είναι σε κρίση, αυτό που λέγατε πριν, Sunday is crisis,
1: ναι,
3: είναι
1: ναι.
3: Όταν τη Δευτέρα είναι αργία.
1: Έχει πάρα πολύ δίκιο, κορίτσι μου. Πάρα πολύ δίκιο.
2: Περιμένουμε την καθαρά Δευτέρα για να το νιώσουμε αυτό. Τέλος
3: πάντων.
2: Λοιπόν, ξέρει ποιο θα διαλέξει γράμμα για σένα?
3: Για παιδιά μου.
2: Η Κατερίνα.
1: Α,
2: με ποιο
1: ωραία.
2: Γράμμα θες να παίξεις?
1: Θα σου πω, θα διαλέξω το Β.
2: Το Β. Θα μπορούσες και πιο εύκολο αν θες.
1: Ποιο,
2: όχι,
1: πες.
2: Τώρα είπες το Β. Και ξεκινάμε με το 1, με το 2, με το 3. Όνομα.
3: Βασίλης που είναι και ο άντρας μου.
1: Να τον χαίρεσαι.
2: Ζώο.
3: Που βάλει.
2: Πράγμα.
1: Όταν πάμε ταξίδι.
3: Βαλίτσα.
1: Μπράβο.
2: Φυτό.
3: Βλήτα.
2: Φαγητό.
1: Τέλεια τα βλήτα.
3: Τέλεια τα βλήτα με λαδάκι, λεμονάκι,
1: ναι, ναι.
3: Φαγητό.
1: Είναι γλυκό, βάζουμε από πάνω παγωτό, αρέσει πολύ στα παιδάκια, είναι ή...
2: Και εμένα μου αρέσει. Όχι πόλα, κρέπα, πόλα, μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Πόλη,
3: μεγάλα παιδάκια, πόλη.
2: Πόλη, πόλη.
3: Βαβαρία.
1: Βαβαρία.
3: Βέλγιο.
1: Βέλγιο, θα το πάρουμε
2: το
1: χώρα.
2: Το στη χώρα το Βέλγιο.
3: Έλα, Βέλγιο χώρα.
2: Κάτω από το Πήλιο, ποιο είναι?
3: Συγγνώμη, κάτω από το Πήλιο, ο Βόλος, ναι.
2: Μπράβο. Επάγγελμα.
3: Όχι. Βαθέας.
1: Βαθέας, ναι. Πολύ σωστά.
2: Λίμνη, ποτάμι, βουνό, ό,τι σου βρίσκεται.
1: Είναι μια λίμνη πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, εμείς την έχουμε καθυστερήσει.
3: Ο Βάρναλης είναι.
1: Ο Βάρναλης είναι ποιητής.
2: Αλλά δεν βαριέσαι.
3: Έλα και
2: μέσα
3: στο φανάρι και θα ανάψει
2: πράγμα. Άμα ήταν ο Χρήστος τώρα σου έλεγε πες δύο στίχους του Βάρναλη και κέρδισε.
1: Λοιπόν, έλα, έλα, θα σε βοηθήσουμε. Είναι όλβη, αλλά με αυτό το γράμμα μπροστά.
2: Ρε Κατερίνα.
1: Η λίμνη.
2: Εντάξει, λίμνη, βόλβη, τη λέω εγώ.
1: Πάρε τις προσκλήσεις και φύγε.
2: Άστο.
1: Η Χρύσα.
2: Χρύσα, εντάξει, κέρδισες. Κέρδισες, έχουμε και δουλειές ρε φίλε. Πρέπει να φύγουμε σε ένα καλό. Να κέρδισες, κέρδισες. Πάρτε τις προσκλήσεις δικές σου, έλα φιλάκια.
1: Λίμνη Βάρναλης, ήταν καταπληκτικό.

0: Ρουατσαντάμουνταν. Τι λέει αυτό το τραγούδι.
1: Ξεχνάωσες πάλι.
0: Ε, καλά.
1: Δεν αντέχω.
0: Είπα να το χορέψω το κορίτσι.
1: Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται αυτό κάθε πρωί. Πραγματικά τεστ κοπόσεως.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9:53. Σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να τα μαζεύουμε. Αλλά τώρα θα γίνει το φινάλε το θεαματικό. Τώρα
1: βέβαια
0: θα πέσουν τα χειροκροτήματα. Τώρα θα βγει. Ποιος βγαίνει στο τέλος?
1: Ο καλύτερος.
0: Ο
1: ποιος?
0: Πώς τον λένε?
1: Δεν ξέρω τι εννοείς.
0: Ο Λαγός.
1: Ο Λαγός. Λες τον άνθρωπο Λαγό.
0: Όχι, εσύ.
1: Καλύτερο ήταν το καλύτερο σπίτι.
0: Ο Λαγός από το καπέλο, λέω.
1: Α, εντάξει, ναι, σωστά. Σας έχουμε έκπληξη πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε βασικά έκπληξη στην έκπληξη. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλούμε πολύ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα στην πολύ ωραία παρέα σας. Σας ακούω κάθε πρωί. Είσαστε εξαιρετικοί και να συνεχίσετε έτσι καταπληκτική.
0: Πώς σας λένε, κύριε, πώς σας λένε?
2: Χρήστο Φερεντίνο.
1: Χρήστο μου, μας έλειψες. Πού ήσουν, να είσαι εντάξει τώρα, όλα καλά?
2: Όλα καλά, έπρεπε να κάνω μια εξέταση. Προγραμματισμένη, όλα καλά. Από αύριο πάλι μαζί.
1: Ναι.
0: Χρήστο, είναι αυτή η εξέταση που πρέπει να κάνω κι εγώ?
2: Όχι, εσύ είσαι μια χαρά.
0: Και προληπτικά.
2: Σήμερα διαπίστωσα ότι ήσουν πολύ ανεβασμένος και νομίζω ότι χρειάζεται να λείπω που και που, γιατί έτσι και οι δύο
1: δεν είναι
2: σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μπράβο.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Ισχύει αυτό που είπε η Κατερίνα, ότι επειδή είναι Τρίτη και 13 σήμερα και το ζώδιο σου έλεγε καλύτερα να μείνει σπίτι, ήταν ο λόγος που δεν ήρθες?
2: Είναι φοβερό, δεν το είχα λάβει υπόψη μου, δεν το ήξερα, αλλά να που τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Είδες.
2: Λόγο, όλα συγκλίνουν και ενώνονται. Και να πω το συμπέρασμα ότι σήμερα έπρεπε να λείψω.
1: Εσείς με κοροϊδεύετε, αλλά άμα μπει στην Άση Μπίλιο και διαβάζει για τον Ιχθύ, θα σου πω εγώ.
2: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, να σου πω, αύριο θα είσαι εδώ, θα είσαι εδώ.
2: Εύστοχη. Αύριο βεβαίως θα είναι, γιατί το ζώδιο μου δεν λέει κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι. Να σου πω τι λέει το ζώδιό σου για αύριο.
2: Για πέντε.
1: Λέει ότι αύριο που θα είμαστε και οι τρεις εδώ πέρα, δεν θα είμαστε μόνο τρεις.
2: Α,
0: θα είμαστε τέσσερις.
2: Θα είναι ο Χρήστος ο Σαράντος.
1: Θα είναι ο Χρήστος.
0: Αν το πας έτσι, θα είμαστε έξι αύριο. Γιατί θα έχουμε καλεσμένο, φίλε.
2: Όπα.
0: Θα έχουμε καλεσμένο, γιατί μετά το Γιάννη Πλούταρχο που πήγε πάρα πολύ καλά,
2: ναι.
0: Έχουμε πάρα πολλά αιτήματα από καλλιτέχνες που θέλουν να έρθουν εδώ στην παρέα.
2: Μια στιγμή, Ελλάδα ή εξωτερικό?
1: Είναι τρελή. Περίμενε. Είναι Έλληνας, άκουσε με. Είναι Έλληνας, αλλά έχει διαπρέψει στο εξωτερικό.
2: Νίκος Αλιάγας.
0: Κοντά είσαι.
1: Είναι τραγουδιστής. Ο Νίκος τραγουδάει υπέροχα, αλλά δεν είναι τραγουδιστής. Εμείς έχουμε ένα τραγουδιστή ο οποίος μας έκανε να ενωθούμε όλους τους Έλληνες για να τον στηρίξουμε.
0: Κάτσε να σε βοηθήσω λίγο. Πες ότι πας εσύ να πληρώσεις κάτι και βγάζεις από την τσέπη ένα 50 ευρώ. Το βλέπω εγώ. Τι αρχίζω και σου φωνάζω?
2: Φέρτο εδώ, φέρτο.
0: Φέρτο, μπράβο!
1: Φέρτο
0: μου, φέρτο, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο!
1: Ο Ακύλας θα είναι μαζί μας αύριο!
0: Έρχεται Ακύλας, φίλε.
2: Έλα, ρε, ωραίο, μ' αρέσει.
0: Θα έχουμε Ακύλα αύριο στην παρέα. Οπότε έλα για να γίνει χαμός.
2: Ακύλας, τι πάρα, πολύ μ' αρέσει. Μπράβο, μπράβο.
0: Ωραία, και
2: ακόμη
0: μια έκπληξη, επειδή ξέρουμε πόσο σου αρέσουν τα παιχνίδια.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά πάντα είσαι ο διοργανωτής του παιχνιδιού.
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα θα σε κάνουμε παίκτη. Είσαι έτοιμος? Θα κερδίσεις μία. Όχι απλά πρόσκληση, θα κερδίσεις συμμετοχή. Θα ανέβεις πάνω στη σκηνή, δηλαδή, στην παράσταση Εγώ Σερ. Κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Συνήθως δίνουμε προσκλήσεις, ένα θα σε βάλουμε να παίξεις κιόλας. Πάμε. 3, 2, 1.

0: Χριστό.
1: Παιδί τη νύχτα ήμουν και εγώ, τώρα είμαι πρωί-πρωί σαν εσάς. Νύχτα!
2: Γεια σου, ρε Χριστάρα!
0: Να πάνε όλα καλά, θα τα πούμε το μεσημέρι. Σε φιλούμε πολύ, πολύ, πολύ γλυκά. Και θα πρέπει να φύγουμε κι εμείς τώρα. Τελείωσε ο χρόνος μας, Αθηνά. Αυτό ήτανε.
2: Εγώ κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο.
0: Εγώ δεν κουράστηκα καθόλου. Έκανα λατρεία.
2: Τι έκανες?
0: Λατρεία.
2: Α, νόμιζα λατρεία.
0: Και λατρεία, και λατρεία. Σας φιλούμε γλυκά, τα λέμε αύριο στις 7 η ώρα το πρωί εδώ.
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί?
6: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωή.
8: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Φύση που σε ανανεώνει. Ευεξία που σε αποφορτίζει. Διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος στη καθημερινότητά σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Ο δρόμος παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος. 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Φίνο Πόριασε, διεθνή ημέρα σήμερα για τη μείωση των φυσικών καταστροφών. Είναι Τρίτη και 13 και σαν να μην έφτανε αυτό, αγριεύει το σκηνικό. Έρχεται ένα δύσκολο 48ωρο με καταιγίδες και βροχοθύελες στο Μάτι και η Αττική. Με ασταμάτη βροχή από σήμερα το απόγευμα ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Γι' αυτό προσοχή. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω. Χρόνια πολλά στη Φλωρεντία που γιορτάζει σήμερα. Άλλο ένα πρωινό είστε σε καλό δρόμο για να πάτε θέατρο και να διεκδικήσετε τη θέση σας στο Πριβέ Πάρτι με τον Γιάννη Πλούταρχο αυτή την Κυριακή. Στην παρέα σας η Ράνια Τονάκη, ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Στο δικό μας δρόμο θα συνεχίσουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ξεκινάμε με Νίνο και Ζόζεφιν στο Τι Κάνεις. Έρχονται και οι Μέλισσες στο Γιατί, σε live ερμηνεία. Εκκίνηση αμέσως τώρα με αγαπημένη Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλ στον Ονείρο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: εγώ.
1: Εδώ είμαστε, αλλά νοεράκα από αλλού. Δρόμος 89,8, η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ. Έρχεται αγαπημένη Αναβήσεις, το έχω πεθάνει για σένα. Ακούμε Μιχάλη Καραγκούνη στο σημάδι. Θυμόμαστε, Μιχάλη Χατζηγιάννη, να είσαι εκεί. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8.
1: Για να δούμε τι έπαιξε. What?

μου τέτοια τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη, έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: μας μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά, σε είχα ερωτευτεί.
1: Η Μάλτα σε καλή, ήρθε η ώρα να ανακαλύψει το νησί των υποτών. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μαγευτικό αυτό νησί είναι μόνο μία πτήση μακριά για να βρεις από ιστορικά σοκάκια και μοναδικά μνημεία μέχρι ξέφερενη νυχτερινή ζωή. Μπες στο aegeanair.com ή κάνε την κράτησή σου από το Aegean App και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερα της.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε, άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση. Και δεν μαζεύετε τις ρημάδες, τις τέντες σας και δεν μπορεί να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
4: Μάζεψε τώρα.
3: Μάζεψε την.
4: Πόσο δίκιο έχει αυτό, κρούκα ακούγονται το βράδυ.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
2: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
6: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές. Και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνα Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καλαπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-0-0 και mort.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaGu.gr.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
13: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
2: Ο δρόμος παρουσιάζει.
14: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
15: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
16: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
15: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
16: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
15: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
16: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Ο δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
21: Δύο τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών.
22: Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση?
21: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
22: Βρες τον δρόμο σου
21: στον δρόμο 89,8.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
24: Αθήνα, Ελλάδα
23: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
1: Τρίτη πρωί και αφού εβδομάδα θα κυλήσει βροχερή, ένα θεατράκι είναι ό,τι πρέπει. Και μάλιστα κωμωδία απολαυστική. Γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις, απρόβλεπτες καταστάσεις και εγγυημένο γέλιο. Η ιδέα της χρονιάς σας περιμένει στο Θέατρο Βρετάνια σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη με πρωταγωνιστές τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη. Θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις που έχει εξασφαλίσει ο δρόμος και είναι στη διάθεσή σας για αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Στείλτε τώρα SMS στο 54301, γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ιδέα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε μέλισσες στο κύμα σε λίγο. Τώρα περνάμε στον Απόν, Καντάδα.

0: με τραγούδια που αγαπάμε και βγάζουν το άχτημα στη φόρα. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο, πάμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
2: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
1: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας. Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
2: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
1: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο. Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's go!
3: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
1: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
2: Από πόλη σε πόλη.
1: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
6: Μαύρη κυκλή. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Καλώς την.
16: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
15: Πού το κατάλαβες?
16: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
17: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
1: Και τώρα.
18: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
0: Τρίτη πρωί ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ο μήνας έχει 13 και σε ένα μήνα ακριβώς από τώρα ένας τυχερός θα περπατά στη γέφυρα του Καρόλου δίπλα στο Μολδάβα, γιατί ο δρόμος σας στέλνει στην Πράγα με την υποστήριξη του Happy Days Travel. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει στο πρωινό, δηλώνεται συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ταξίδι. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα αυτή ως τη μία η Ράνια Αντωνάκη, πάμε να ξεκινήσουμε ακούγοντας τη σειρά. Θα θυμηθούμε Δέσποινα Βανδύ στο Ό,τι ενηρευόμουν, Ντατή Take Me There στη συνέχεια, Κατερίνα Λιόλιου Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, Γιώργο Μαζονάκη στο τέρμα και Νίκο Οικονομόπουλο αμέσως τώρα στο ένοχο κορμί. Καλημέρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

αγαπάτε το Γιάννη Πλούταρχο, σίγουρα το ονειρευόσασταν το ραντεβού αυτό. Αυτή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο δρόμος σας προσκαλεί σε ένα ακόμα private and exclusive, αυτή τη φορά με το Γιάννη Πλούταρχο, για να απολαύσετε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι «Η Καθημερινότητα», αλλά και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και τραγουδήσαμε μαζί του από κοντά. Διπλές VIP προσκλήσεις είναι στη διάθεσή σας, τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη «Καθημερινότητα». Χρέωση ένα SMS, είναι 34 λεπτά. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο, θα ακούσουμε φυσικά την Καθημερινότητα σε λίγο. Έρχονται Λίλα και Τόκελ στο «Ποιος να σου το πει ο Πέτρος Ιακωβίδης», στο παγκόσμιο φαινόμενο και η αναβίση, όχι γιατί.

0: όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: το πω.
1: Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Σε ποια χώρα γίνεται το Μποριόνγκ Mud Festival, όπου οι επισκέπτες παίζουν μέσα σε τεράστιες ποσότητες λάσπης?
4: Σεξουαλικό.
3: Σεξουαλικό καθόλου.
5: Τι με λάσπες.
4: Ναι.
3: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
5: Τι βρώκαμε.
3: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
5: Βρώμικα μυαλά.
4: Δεν έχεις φανταστεί ποτέ την Κατερίνα να παλεύει σε λάσπες με μια άλλη γυναίκα, ας πούμε.
5: Αυτά σκέφτεσαι.
4: Μόνο εγώ τα σκέφτομαι αυτά.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
10: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
11: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
10: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρβασόπουλος, Μαριά Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
12: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
2: Ο δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
0: το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
20: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers, δημιουργοί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
19: Χορηγός επικοινωνία. Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
1: Το πιο σπούκι φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, το Athens Halloween Festival 2026, από 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου, μεταμορφώνει το παλιό αμαξοστάσιο Σι στον Γκάζι σε ένα μοναδικό κόσμο horror και fantasy. Τι θα βρείτε εκεί? Μουσείο και escape room και Halloween market με περισσότερα από 80 καταστήματα, workshops, προβολές, διαγωνισμό μεταμφίσεις και stand-up comedy με 18 κωμικούς και τους δημιουργούς της εμβληματικής Corpse Bride. Και ο Δρόμος σας δίνει ραντεβού εκεί, θα είμαστε εκεί για την είσοδο. Εδώ σας έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα Δρόμος, αφήστε κενό, το όνομα, τεπώνυμό σας και τη λέξη φεστιβάλ. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ορίς συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε στη σειρά Μιχάλη Χατζηγιάννη, Ριάννα και Χρήστο Μάστορα στη Μαργαρίτα.

0: Αν θέλεις εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο, δεν μπορείς να περιμένεις ώρα στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, που με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Γλώρια. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο και το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή? Στην κόλαση μάλλον. Γλώρια. Η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρη Χόρη. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου. Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
9: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
15: Αυτό το φθινόπωρο, η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. Visit Λουτράκι.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
19: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Δρόμος 89,8.
20: Τρίτη μεσημεράκι, είστε στο σωστό δρόμο. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι. Γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, σας έχουμε και προσκλήσεις για μια παράσταση που πρέπει να πάει τέλεια, αλλά όλα πηγαίνουν στραβά. Για την ξεκαρδιστική κωμωδία Όλα Λάθος, που επιστρέφει στο θέατρο Αθηνά. Θα την παρακολουθήσετε αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 7.30 με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει και θα απολαύσετε τον Χάρη Ασημακόπουλο, τον Γιάννη Βασιλότο, τον Τζερόμ Καλούτα και μια εξαιρετική ομάδα ηθοποιών. Η προσκλήση είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη λάθος. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Μπαίνουμε εδώ και ακούμε στη σειρά Αντώνη Ρέμο, Έλενα Με Τελειώσεις, Γιώργο Σαμπάνη, Νίκο Μακρόπουλο στις Χάρτινες Αγάπες και Θοδωρή Φέρι.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Όταν ενώνουν τις δυνάμεις τους δύο πρωταθλητές, βγαίνεις εσύ κερδισμένος. Η Pizza Fund, η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery με 108 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό. Συνεργάζεται με την Dacia και κληρώνει το νέο Dacia Santero Stepway, το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, με top reviews για εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Δεν θέλει κόπο, θέλει μόνο τρόπο. Κάνεις την παραγγελία σου όπως πάντα και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για το νέο σου αυτοκίνητο. Μπες στο site το app της Pizza Fund και ετοιμάσου για μεγάλες συγκινήσεις. Σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fan. Δύο high protein pizzas μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Στο δικό μας δρόμο αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται ο Ακύλας για να δώσει νέα πνοή στο πάρτι. Αύριο θα τον πετύχετε 9 με 10 στο πρωινό. Χρήστος Μενιδιάτης, ότι πιο όμορφο σε λίγο το ραντεβού DJ Donny Sexy Things.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σήμερα και τρίτη στο δικό μας δρόμο, γεφυρώνουμε αποστάσεις. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε, να θυμηθούμε το παλιό μου παλτό, Χρήστος Δάντης σε λίγο. Και η Amy McDonald έρχεται με το This is the Life. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: εμένα.
1: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Η Σεστινόβα κερδίζει 10% έκπτωση ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8 ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.
3: Όχι.

0: Δρόμος. 89,8. Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
2: Καλώ τα ναυτάκια με τα Ζουμπουρλούδικα. Σήμερα 3η και 13. Είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδη και είστε εδώ στον δρόμο 89,8 παρέα με τη Vodafone, το Vodafone TV, ένα super special Vodafone TV που σα δίνει την ευκαιρία κάθε βράδυ να απολαμβάνετε σειρέ από το HBO Max αλλά και το Disney Plus. Και όχι μόνο, παντού, τα πάντα όλα, νέε σειρέ, ό,τι συζητούν όλοι εκεί, στο Vodafone TV. Εδώ στον δρόμο 89,8 θα περάσουμε καλά, θα πούμε χωρατά και θα ακούσουμε φοβερή μουσική.

Σας αναστατώνει που είναι Τρίτη και 13. Ξέρετε, στην Ελλάδα και στην Κύπρο αυτή η ημερομηνία είναι πολύ γρουσούζικη, ενώ σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή είναι πολύ δικό μας αυτό, είναι Παρασκευή και 13. Εμείς το έχουμε, επειδή είναι γρουσούζικο το 13, επειδή πάρα πολλά πράγματα δείχνουν μια ολοκλήρωση το 12. Οι 12 μαθητές του Ιησού, οι 12 μήνες του χρόνου, τα 12 ζώδια. Ενώ όταν περνάς το 13, περνάς το πλήρες σύνολο, το θεωρούμενο, και αυτό μέσα στην παράδοση πήρε μια αρνητική σημασία. Επίσης, η άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε Τρίτη και 13, οπότε το έχουν κρατημένο, γιατί είναι 29 Μαΐου του 1453, ήταν Τρίτη και 13, και αυτό τους σημάδεψε, και άλλα πολλά τα οποία τα βάλαμε μέσα στην ιδιοσυγκρασία μας. Οι άλλες χώρες δεν το έχουν αυτό τόσο πολύ, κυρίως οι δυτικές, οι οποίες έχουν Παρασκευή και 13 για διάφορους άλλους δικούς τους λόγους. Πάνω και χειρότερα, η Ιταλία, ας πούμε, έχει το Τρίτη και 17. Καλό, καλό. Το ξέρατε, το μάθατε και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, φυσικά και όλα αυτά επιστημονικά έχουν αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις ότι προκαλούν περισσότερα ατυχήματα ή δυσάρεστα γεγονότα από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Φυσικά με Vodafone ένας είναι ο σωστός ο τρόπος για τους φοιτητές. Να βάλουν Vodafone CU και να έχουν προνόμια εκπτώσεις από CU Around 100 GB κάθε μήνα στο κινητό και ακραίες ταχύτητες ίντερνετ στο σπίτι. Όλα αυτά αν είσαι φοιτητής τώρα μπορεί να τα απολαύσεις.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι έχει πάρα πολύ αέρα. Παραμένεται, να μην πω τώρα τι παραμένεται, άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες, τις τέντες σας και δεν μπορεί να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
3: Μάζεψε
2: τώρα,
3: φίλε.
2: Ναι. Μάζεψε την.
3: Πόσο δίκιο έχει αυτό, κρούκα ακούγονται το βράδυ.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
8: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
9: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις κάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις κάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
10: Ενοικιάζεται τη Νεφέλη Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτη Εξαρχαία Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
13: δι κουαλίτα.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
19: Ο Εύρος απέναντι. Στο θέατρο Άνισης. Ο Γεωργής Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέβα. 4 νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύμφεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο θέατρο Άνισης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Καλώς την.
13: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
13: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
20: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
21: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, Private and Exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
22: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Σινεμά σήμερα, Τρίτη για τους συνεφίλ, είναι μια γαλλοκινέζικη ταινία η οποία λέγεται Αναγέννηση. Σε μια πραγματικότητα στην οποία οι άνθρωποι έχουν πάψει να ονειρεύονται με αντάλλαγμα την παράταση της ζωής τους, ένας νεαρός εξακολουθεί να το κάνει. Προκαλεί έτσι ένα κοινωνικό χάος και διαστρεβλώνει την γραμμική εξέλιξη του χρόνου. Αυτά διαβάζω στην περιγραφή σε μια ταινία που πρωταγωνιστούν Σου Κι και Μαρκ Τσάο. Κινέζοι είναι οι πρωταγωνιστές, πολύ ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον έτσι το θέμα. Είναι συνεφή πανδεσία, διαβάζω στο Αθηνόραμα, λέγεται Αναγέννηση και είναι η πρότασή μας για σήμερα. Έτσι, χαλαρά, Τρίτη και 13 στον κινηματογράφο. Μην πατάνετε και καμία ταινία τρόμου σήμερα. Ακούμε Μαργαρίτα από Χριστό Μάστορα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: Εντάξει, χάλασε η συσκευή, χάλασε το κινητό. Και τι έγινε? Έγινε τίποτα, τίποτα δεν έγινε. Πηγαίνει σε ένα κατάστημα Vodafone, λες πού είναι το Vodafone Tech Service και αμέσως το φτιάχνουν με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone. Έτσι απλά.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Κωνσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
7: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
8: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Οικογένεια Adams. Το musical.
8: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
12: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
13: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα. Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
14: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
15: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
13: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
14: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's go!
16: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
15: Γιατί κάθε μήνα ο δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
14: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
15: Από πόλη σε πόλη.
14: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
18: Λαφτάκια μου Σουμπουρλού, 13 και 13 εδώ στον δρόμο 89,8. Δεν μας άμα αποδύσει οι δαιμονίες. Δεν μας πιάνει εμάς το μάτι το 3 και 13 και όλα τα σχετικά. Έχουμε στην παρέα μας τη Vodafone, η οποία παρέχει στους φοιτητές ό,τι χρειάζονται με CU Around και με Vodafone CU για να έχουν ίντερνετ 1 Gbps τεράστιες ταχύτητες στο σπίτι. Θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Θοδωρή Φέρη.

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

Ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω όρεξη να φάω, έχω μείνει μισή.

πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι.

Halloween, αν το γιορτάζετε και σας αρέσει, τότε έρχεται το μεγαλύτερο event για εσάς στην Αθήνα, στο κέντρο, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου. Εκείνη το τριήμερο θα περάσουμε τέλεια στο Athens Halloween Festival και θα είμαστε εκεί. Εμείς, ο δρόμος, θα είμαστε εκεί, δίπλα στο Horror Museum, το Escape Room, τους δημιουργούς, τους stand-up comedians, τις φοβερές προβολές, τα workshop, τους artists. Μιλάμε για ανθρώπους που θα έρθουν με τα κουστούμια τους για να διαγωνιστούν. Όλα αυτά γύρω από το Halloween και αν θέλετε να είστε εκεί, διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις, γράψτε τώρα ένα SMS, γράψτε μας δρόμο, το όνομά σας, τη λέξη Halloween ή τη λέξη Festival και στείλτε το στο 54301 και έχουμε ραντεβού 30 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ για το Halloween Festival. Παίξε Let Me Be.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Vodafone TV δεν θα ξέρει τι να πρωτοδείς. Night of the Seven Kingdoms, τέταρτη σεζόν του The Bear, Murders in the Building. Τι θέλετε να δείτε, ποιο είναι πιο σούπερ? Αυτό που θέλετε εσείς είναι πιο σούπερ. Αράζετε κανένα παιδάρα, Vodafone TV, μεγάλη λίστα με πολύ βραβευμένες σειρές, Disney Plus και HBO μαζί.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Σε ποια χώρα γίνεται το Boryong Mud Festival, όπου οι επισκέπτες παίζουν μέσα σε τεράστιες ποσότητες λάσπης?
3: Σεξουαλικό.
2: Σεξουαλικό καθόλου.
4: Τι με λάσπες.
3: Ναι.
2: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
4: Τι βρώκαμε.
2: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
4: Βρώμικα μυαλά ρε.
3: Δεν έχεις φανταστεί ποτέ την Κατερίνα να παλεύει σε λάσπες με μια λίγο γυναίκα, ας πούμε.
4: Αυτά σκέφτεσαι.
3: Μόνο εγώ τα σκέφτομαι αυτά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
8: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Αυτό το φθινόπωρο, η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
20: Αθήνα, Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη.
21: Οκ!
1: Okay. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
0: Μήπως ήρθε η ώρα για θεατράκι, για να σας τακτοποιήσω για Παρασκευή τώρα, 16 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, να πάτε στο θέατρο Αλάμπρα να δείτε το Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου, εκεί όπου σκηνοθετεί ο Φάνης ο Μουρατίδης. Μια θεϊκή κωμωδία για την εικόνα, τα social media, τις ψεύτικες ειδήσεις, τις ψευδεστήσεις της εποχής και όλα όσα μας φέρουν χαρά μέσα στη ζωή. Πρωταγωνιστούν ο ίδιος ο Φάνης ο Μουρατίδης, ο Μάριος ο Πετκίδης και ο Κωνσταντίνος ο Μπεφάνης. Ο δρόμος σας έχει εξασφαλίσει προσκλήσεις. Γράψτε μου δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Θεός και στείλτε το στο 54301. Καλή επιτυχία. Περνάμε εμείς σε Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια.

0: Πάντα στον δρόμο 89,8, Τρίτη και 13, δεν μασάμε τίποτα. Δεν πιστεύουμε τίποτα. Προχωράμε δυνατά. Αν έχει κίνηση εκεί έξω, εμείς θα το χαλαρώσουμε με πολλή μουσική και με τη Vodafone στην παρέα μας. Μια Vodafone που είναι εδώ για να προφέρει λύσεις όταν το κινητό χαλάσει και πάθουμε πανικό. Κανένα πανικό σε ένα κατάστημα Vodafone. Ζητάτε Vodafone Tech Service και στο φτιάχνουν γρήγορα, εύκολα, ακόμα και σε μία ώρα, αν αυτό είναι εφικτό. Τώρα, σε μισό λεπτό, θα έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα και Οικονομόπουλο και Κατερίνα Λιόλιου και Χατζηγιάννη και Απόν. Με αυτό θα ξεκινήσουμε μάλιστα με Καντάδα.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πέθανε!
3: Ποιος? Η αισθητικός!
2: Εντελώς!
4: Εντελώς!
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
6: Το πτώμα.
2: Τον καζόν.
4: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
2: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
1: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
12: Ποιο σνόμπ τώρα? Αυτό, αυτό.
13: Σνόμπ, σνόμπ.
12: Ναι.
13: Τι είναι αυτό?
14: Εδώ δεν μ' αρέσει.
13: Ότι ήρθες με τεράστια φόρα στο GNTM και είναι σαν να βρήκες λίγο τείχο.
15: Μόνο ένας από εσάς θα λάβει μέρος στην επόμενη δοκιμασία του GNTM. Ο άλλος αποχωρεί οριστικά.
16: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
17: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
20: Μπέικον. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
21: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
20: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πλεχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
21: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
20: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
21: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
20: Μπέικον. Στο θέατρο Άνεσης.
21: Προπόληση 210-00-80-900.
20: Και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
22: Και τώρα.
23: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Στο δρόμο. 89,8.
0: Ταξιδάρα στην Πράγα, όχι στην Πράγα, στην Πράγα. Αν και στην Πράγα είναι επίσης πανέμορφα, αλλά στην Πράγα εκεί στην κεντρική Ευρώπη είναι πιο ωραία. Πας 13 με 16 Νοεμβρίου, όπου τα έχουμε ετοιμάσει όλα παρέα με το Happy Days Travel. Εκεί θα απολαύσετε την ομορφότερη ίσως πρωτεύουσα της Ευρώπης ή μία από τις πιο όμορφες, 4 μέρες στην καρδιά της Ευρώπης και της Πράγας, με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο ακριβώς εκεί που πρέπει να είσαστε για να χαλαρώσετε. Μπείτε στην κλήρωση, θα γίνει στο πρωινό μας εδώ με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη τον Κορδόνη. Γράψτε δρόμος, γράψτε το όνομά σας, γράψτε τη λέξη ταξίδι και στείλτε το στο 54301 και καλά να περάσετε.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Ένα μήνυμα προς όλους τους γονείς που επιλέγετε φροντιστήριο για τα παιδιά σας. Διακρότημα. Είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου λυκείου αλλά και αποφύτους από το 97, 29 χρόνια. Και έχει πάνω από 100 φροντιστήρια, πάνω από 1.000 καθηγητές και σχεδόν 14.000 μαθητές που μπορούν να πράξουν και να γίνουν αυτό που ονειρεύονται. Προσέξτε, διακρότημα. Με πάνω από 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων. Ψάξτε το.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Δρόμος 89,8.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
4: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
10: Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Φωτιά με
11: φωτιά. Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
12: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
13: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
13: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
15: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
16: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωή.
17: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
18: Δύο τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών.
2: Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση?
18: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
2: Βρες τον δρόμο σου
18: στον δρόμο 89,8.
19: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
20: Αθήνα, Ελλάδα
19: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Η Κυριακή 18 Οκτωβρίου πάλι σας ετοιμάζουμε κάτι πανέμορφο. Ο δρόμος σας προσκαλεί σε ένα private and exclusive, αυτή τη φορά με τον Γιάννη Πλούταρχο. Μιλάμε για το νέο του τραγούδι «Η Καθημερινότητα» μαζί με τις υπόλοιπες μεγάλες του επιτυχίες. Θα τα τραγουδήσουμε μαζί σε απόσταση αναπνοής και θα είμαστε λίγοι και εκλεκτοί, private and exclusive. Για να πάρετε μέρος σε αυτό το πολύ ωραίο private and exclusive με τον Γιάννη Πλούταρχο, όσοι τον λατρεύετε, γράψτε σε ένα μήνυμα που κοστίζει 34 λεπτά δρόμος το όνομά σας, τη λέξη «Καθημερινότητα» και στείλτε το στο 54301. Όχι, γιατί, που λέει και η Δύση.

0: Παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αυτά και για σήμερα, ναυτάκια μου, ζουμπερλούδικα, ορίστε. Τρίτη και 13. Πάθαμε τίποτα, τίποτα δεν πάθαμε απολύτως. Είμαστε γεροί και ακμαίοι. Δεν πιστεύουμε σε όλα αυτά. Πιστεύουμε στην καλή μουσική, στην καλή παρέα, στη Μαρία Σολομού που έρχεται τώρα με την πολυκατοικία της. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ευχαριστώ για την ακρόαση και την υπομονή. Και αύριο, τέτοια ώρα, 1 με 4, θα είμαστε πάλι στις επάλξεις και θα τα πούμε ωραία. Μέχρι τότε, πολλές δωρεάν αγκαλιές και φυσικά να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους, γιατί από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
4: τι κουαλιτά.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: 59 χρόνια Μόρις.
7: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
12: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
13: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
14: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
12: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
13: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
14: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's go!
15: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
12: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
14: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
12: Από πόλη σε πόλη.
14: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
16: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
20: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
21: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
1: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams, το musical.
1: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
22: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
23: Και τώρα
22: εκπέμπουμε ζωντανά.
23: Αθήνα,
22: Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
24: Οκ!
22: Αυτός είναι ο Δρόμος, 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο, 89,8.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς τους, ελάτε, μαζευτείτε. Καλώς ήρθατε στην πολυκατοικία μας. Τρίτη σήμερα, παιδιά. Τρίτη. Είμαστε εδώ παρέα στο Δρόμο 89,8 στην πολυκατοικία της Μαρίας. Σας χαιρετώ. Είμαι η Μαρία Σολομού. Και τι γίνεται, μπήκε το φθινόπωρο, λέτε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται αυτή την εποχή. Γενικά, εγώ με το φθινόπωρο, με τις μεσοβέζικες περιόδους δεν τα πάω καλά. Φθινόπωρο, άνοιξη. Κάπως ηχτηρίζω. Καταρχάς, κανείς δεν είναι καλά. Έχουν αρχίσει αρρωστίες τώρα σιγά-σιγά και αλλεργίες. Επίσης, δεν καταλαβαίνεις ούτε πώς να ντυθείς, ούτε πώς να γδυθείς. Το air condition τρελαίνεται, μία στη ζέστη, μία στο κρύο. Δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να ντύνεσαι, να έχεις μαζί σου και εφεδρικά πράγματα. Αυτό το αυτοκίνητο γίνεται μαγικά μια μικρή ντουλάπα. Γιατί το πρωί βγαίνεις με ζακέτα, γιατί έχει κρύο το πρωί, έτσι, και το βράδυ όταν κοιμάσαι κάπως λίγο θες και κάτι παραπάνω, και μετά με το που πέφτει ο ήλιος θες ζακέτα, θες μια κάλτσα. Είμαστε 13 Οκτώβριο, ρε παιδιά, είναι Τρίτη και 13, εντάξει, ω Θεή, Τρίτη και 13, σε πάση περιπτώσει, βάλτε πάνω σας τα ματάκια. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Έχουμε φτάσει σχεδόν στα μέσα του Οκτώβρη και δεν ξέρουμε αν πρέπει τα χειμωνιάτικα, εγώ που τα κατέβασα δηλαδή, δεν ξέρω αν έκανα καλά. Δηλαδή, έβγαλα και κάτι πουλόβερ εκεί να στέκονται, να υπάρχουν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα χρειαστούν. Μία μέρα ζεσταίνομαι, μία μέρα κρυώνω. Δεν ξέρω, υπάρχουν όμως hints που μας λένε, ρε παιδί μου, μπήκε, τώρα μπήκε. Ποια είναι αυτά, θα τα ανακαλύψουμε μαζί. Έχουμε πολλές ώρες σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαστε στον Δρόμο 89,8. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επανέρχομαι.

Λοιπόν, ελάτε πείτε μου εσείς που ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ μπερδεύομαι, δεν τα έχω και καλά με τις εποχές. Αυτό το φθινόπωρο ποτέ δεν το συμπάθησα. Για κάποιο λόγο, ειδικά όταν μπαίνει Οκτώβρης, αποφασίζουμε όλοι ότι φεύγουν τα σανταλάκια μας, τα πατουσάκια αυτά τα ωραία, σαγιοναρίτσες, αυτά πρέπει να φύγουν. Πια αρχίζει και φορά, μπαίνει στη ζωή το αθλητικό, γιατί δεν ξέρεις και ακριβώς. Το βράδυ ντύνεσαι και λίγο αλλιώς. Θέλω να μου πείτε εσείς, ημερολογιακά θα έπρεπε να έχει μπει εδώ από το Σεπτέμβρη, έτσι δεν είναι? Πότε λέμε ότι μπαίνει το φθινόπωρο? Σεπτέμβρη. Σε Σεπτέμβρη κάνουμε μπάνια καλέ. Οι περισσότεροι πάμε διακοπές. Εγώ δεν θα ξεχάσω ότι ίδρωνα ξεΐδρωνα στα μέσα του Σεπτεμβρίου, ας πούμε, και προς τα τέλη. Υπάρχουν πολλά hints που μπορεί να σε κάνουν να πεις ότι ναι. Όταν αλλάζει ο καφές, βασικό παιδιά, και όταν κρύβεται το flip-flop. Εκεί νιώθεις ότι έχει μπει. Έχει μπει, αλλά σε μερικά. Κα πράγματα, όχι σε όλα δηλαδή, δεν είμαστε φουλών. Αυτά που μεταράζουν περισσότερο είναι οι μόδες που βγάζουν τα μαγαζιά. Βγάζουμε τα Σεπτεμβριανά, βγάζουμε τα φθινοπορεινά. Ναι, πολύ ωραία. Που είναι κάτι μπουφάντα, τα οποία δεν μπορείς να τα βάλεις ούτε τελικά το φθινόπωρο, ποιο είναι αυτό να δούμε, ούτε το χειμώνα γιατί είναι πολύ λεπτά. Δηλαδή τσάμπα αγορές που κάνουμε. Πείτε μου εσείς τα ξέρετε κάτι παραπάνω από μένα. Ποιο είναι το σημάδι για σας ότι μπήκε πραγματικά το φθινόπωρο? Τι κάνετε κάθε χρόνο και λέτε, ωραία, αλλάξαμε εποχή, ήρθαμε? Μηνύματα παρακαλώ, Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898, FM. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω αν είμαστε άνθρωποι της κουβέρτας, της ζακέτας, ή αν έχουμε κόσμο και έξω που αρνείται. Αρνείται πεισματικά να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι. Εγώ είμαι πρώτη. Παρ' όλα αυτά, έχω βγάλει και τα κουβερτάκια μου, έχω βγάλει και τα παπλωματάκια μου. Τα κοιτάω εκεί απέναντι να δω πότε είναι η ώρα τους να τα βουτήξω κάποιο βράδυ που τουρτουρίζω. Δεν ξέρω, θα δούμε. Είμαι Μαρία Σολίμου, σας το είπα, να σας το ξαναπώ. Είμαστε στο δρόμο 89,8. Και επιστρέφω πολύ σύντομα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ξέρω για εσάς ρε παιδιά, αλλά αυτή είναι η εποχή που επίσημα δεν ξέρω πώς να ντυθώ. Επίσημα. Δηλαδή, όπου και να πάω, φοράω μία φόρμα. Μία φόρμα. Ένα φανελάκι και από πάνω μπορεί να μπει το χούντι, να μπει ένα μικρό τζακετό ιδέες, αυτά από αυτά που φοράμε τα πολύ λεπτά. Δεν ξέρω, βγαίνεις το πρωί, κρυώνεις. Βγαίνεις μεσημέρι, υδρώνεις. Δηλαδή, υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα. Το αυτοκίνητο πραγματικά θα βγάλει χέρι και θα με μουτζώσει από τις πολλές φορές που αλλάζω τη ζέστη στο κρύο. Κουβαλώ και μια ομπρέλα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω εσείς πώς έχετε βολευτεί με αυτό το μεσοβέζικο πράγμα. Το σίγουρο είναι ότι η φόρμα σώζει με το αθλητικό, γιατί είναι all weather, και ένα χούντι. Τα υπόλοιπα μπορεί να είναι καλοκαιρινά. Δηλαδή το από πάνω εννοώ. Να μη σκάσουμε. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, μα μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο.

0: να
1: 50
0: έχω...
1: χρόνια. Εδώ εγώ δεν θυμάμαι τι έκανα την περασμένη Τρίτη. Και ο Μασούτης γράφει ιστορία μισό αιώνα. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα πάνω από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζόμενοι. Το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα. Μεγάλωσε, εξελίχθηκε, αλλά τις αξίες του δεν τις ξέχασε. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές κάθε μέρα για όλη την οικογένεια. Γιατί εντάξει, πολλά αλλάζουν σε 50 χρόνια. Μόδες, συνήθειες, ακόμα και τα μαλλιά μας. Αλλά εμπιστοσύνη, αυτή μένει. 50 χρόνια Μασούτης, 50 χρόνια πορείας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και το καλύτερο, συνεχίζουμε μαζί.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
1: Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε στο δρόμο 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού και καλώς ήρθατε στη δική μου πολυκατοικία. Μιλάμε για το φθινόπωρο. Αυτή τη φοβερή έτσι περίοδο της ζωής που σίγουρα όλοι φθαρνιζόμαστε, τρέχει μία μίξα, έχουν ξεκινήσει αυτά. Αρχίζουμε, ψάχνουμε τα ματζούνια, κάθε χρόνο τα ίδια. Οι μήνες της μαρμότας, ρε παιδάκι μου, και δεν ξέρεις τώρα τι να κάνεις. Ανοίγω το παράθυρο, βάζω air condition, βγάζω το air condition, κλείνω, βγάζω το πάπλωμα. Δεν είναι σίγουρο, αλλά υπάρχουν κάποια κλασικά σημάδια. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ας πούμε, ότι λες κάπου τώρα εδώ μπήκε. Η ζακέτα. Ζακέτα να πάρεις που λέμε, αυτή η ζακέτα, καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει αλλάξει. Πριν φύγεις από το σπίτι, λες κάτι, θα το πάρω τη ζακέτα, θα πάρω το χούντι, θα πάρω αυτό. Πολύ light, ας πούμε, που κάνει μπουφανό, που κάμισο κάτι. Αρχίζει, λες να κρυώνω το βράδυ, λες εκεί που θα κάτσουμε να μην. Έχουν ανοίξει σόμπες στα μαγαζιά έξω ή δεν έχουν ανοίξει. Την παίρνεις, δεν τη φοράς, δηλαδή μου έχει τύχει μόνο να ξομείνω 7-8 το βράδυ, ας πούμε, και να τη ρίξω λίγο όμους. Δένεις τη μέση, την πετάς στον ώμο, την αφήνεις στο αμάξι. Αυτό είναι δείγμα. Τη μέρα που θα αποφασίσω να βγω χωρίς αυτό, θα ψοφήσω από το κρύο, είμαι σίγουρη εγώ. Την παίρνω και τη σέρνω έτσι, πολύ ωραία. Η ιστορία με την κουβέρτα και το πιο χοντρό πάπλωμα πριν μπει, το πιο λεπτό πάπλωμα μάλλον, πριν μπει το επίσημο χειμωνιάτικο πάπλωμα. Έχω 100 λεπτά παπλωματάκια, τα οποία αμφιταλαντεύομαι αν πρέπει να τα βάλω, γιατί βαριέμαι, το βάζω το λεπτό και σε 10 μέρες θα θέλω το χοντρό. Κάτι κουβερλί του καναπέ, έχουν ξομητήσει τα κουβερλί του καναπέ, γιατί εκεί που κάθεσαι στον καναπέ, ξαφνικά κάτι νιώθεις. Γιατί εγώ είμαι στο σπίτι μου, κυκλοφορώ ξυπόλυτη με μία μακό. Χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν πιστεύω ότι έχει ανοίξει κανείς τη θέρμανση από τώρα. Οπότε εκεί, λίγο στο βραδάκι που κάθεσαι σπίτι, αυτή η ανασφάλεια που δεν έχει κάτι να ρίξω στα πόδια μου, υπάρχει το κουβερλί στον καναπέ και υπάρχει και το αντίστοιχο στο κρεβάτι, μπας και ψοφήσεις. Η ντουλάπα έχει πάθει μικρό κοκομπλόκο που εγώ την έφτιαξα η καημένη, αλλά εγώ είμαι και λίγο τρελή. Εγώ ονοματίζω τα μακό μου χειμερινά και καλοκαιρινά. Εγώ γενικότερα τα τελευταία χρόνια και πάντα, ποτέ δεν μ' άρεσαν τα πολύ χοντρά ρούχα. Ναι, τα έχω τα πουλόβερ μου. Να έρθουν τα κρύα και τα χιόνια να τα βάλω. Μέχρι τότε είμαι με κάτι τισερτάκια και κάτι χούντι. Άντε κανένα σακάκι το βράδυ, ξέρω εγώ τι κτλ. Ένα πουκάμισο. Δεν είναι ότι θα βάλω τα κασμίρ μου και τα βζιβάγκα. Όχι. Αλλά όπως και να είναι, είναι μια ενδιάμεση περίοδος που δεν θα βάλω κοστούμι αν με καλέσουν κάπου καλοκαιρινό. Θα πρέπει να βάλω το χειμερινό. Φοριέται τέτοια εποχή. Αυτό το μπέρδεμα με την ντουλάπα, εγώ τα ρούχα τα μαζεύω σε δόσεις. Η πρώτη δόση έφυγε μαγιό, παρεό, φλωράλ, φούστες και τέτοια ριχτά το Σεπτέμβρη. Στα μέσα, ξέρω εγώ. Ναι, νομίζω πως στα 20 του Σεπτεμβρίου είχαν εξαφανιστεί όλα αυτά. Η δεύτερη φάση, κάτι σορτσάκια, κάτι σακάκια καλοκαιρινά, κάτι φλίδες ρούχα, φύγανε τώρα. Αντιπροχθές, πότε τα έκανα. Εσύ θέλεις εδώ πέρα ένα πιάτο δωμάτιο ντουλάπα, είναι απαραίτητο, νομίζω, σε όλα τα σπίτια. Αυτό το βάλε, βγάλε, άνοιξε, βρες, κάνε, ράνε. Δεν είναι, παιδιά. Είναι θες 4 εποχές σε μια κρεμάστρα σε αυτή την περίοδο. Θα ξαναπώ εγώ ότι πέρσι θυμάμαι να βάλω μπουφάν πρώτη φορά τα Χριστούγεννα. Θα το ξαναπώ, έτσι να το έχουμε. Αν και φέτος λέει, μας περιμένουν κρύα. Είμαι Μαρία Σολομού, Δυσίωνη όπως πάντα. Είμαστε στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μην πάτε πουθενά.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνει μια συνεχή γραμμή, θα κάνει 56 χιλιόμετρα. Όχι χιλιάδες. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Ξεκινήσει αυτέ από εδώ μέχρι το ασπρόπυλο.
4: Ναι, γιατί είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
3: Χιλιάδες χιλιόμετρα είναι δυνατόν.
5: Ανάλογα χιλιάδες χιλιόμετρα.
4: Πώς το ξύνει
6: το μολύβι.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Θέλεις οικονομία.
2: Θέλεις μασούτη.
0: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
9: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
8: Εσύ, ειδική αγωγή?
9: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
8: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
9: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
8: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
9: Your University, your choice.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
13: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
14: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
15: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
16: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σιγά την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας.
1: Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Επιστρέψαμε εδώ με τα μηνυματάκια μας. Γιατί ο καθένας τελικά έχει το δικό του σημάδι ότι μπήκε το φθινόπωρο. Να δούμε τι μας λέει και ο κόσμος. Ελένη, εγώ καταλαβαίνω ότι μπήκε φθινόπωρο όταν σταματάω να κοιμάμαι με ανοιχτό το παράθυρο. Α, και φυσικά κάθε χρόνο το παρακάνω. Το αφήνω ανοιχτό ένα βράδυ παραπάνω και ξυπνάω το πρωί παγωμένη. Εκεί λέω, ωραία Ελένη, το εμπέδωσες τώρα. Μάλιστα. Αυτό με το ανοιχτό παράθυρο το κάνω κι εγώ. Αφήνω ανοιχτό παράθυρο. Κοίτα, αν βάλω το πάπλωμα το λεπτό, θα αφήσω ανοιχτό παράθυρο. Αν δεν το βάλω, όχι. Γιώργος, για μένα είναι όταν αλλάζει παραγγελία του καφέ. Βέβαια, βέβαια. Όλο το καλοκαίρι φρέντο. Και κάποια στιγμή έρχεται εκείνο το πρωινό που λέω ένα καπουτσίνο ζεστό. Πω, πω. Εκεί καταλαβαίνω ότι τελείωσε. Είναι η επίσημη ανακοίνωση του φθινοπόρου. Είναι χούι λίγο αυτό. Και εγώ τον καφέ τον αλλάζω σχετικά. Τον άλλαξα επίσημα. 20 κάτι Σεπτέμβρη. Για να αρχίζω περισσότερο να πείθω τον εαυτό μου, να συνηθίζω. Γιατί μ' αρέσει ο κρύος καφές. Και το χειμώνα μου αρέσει, αλλά όχι. Αγαπημένος γαλλικός πίνεται χωρίς να τον καταλάβεις και τον παίρνεις και μαζί σου. Αριστούργημα. Μαρίνα. Εγώ το καταλαβαίνω από το σπίτι. Ξαφνικά θέλω κουβέρτα στον καναπέ. Να τη φίλη μου κι αυτή. Ανάβω κεράκια. Να τα! Τι έκανα τις προάλλες, καλή, και τα ανέβαζα story και λέω, πάμε να κάνουμε να παίξουμε χειμώνα. Ότι είναι τα χαμού χειμωνίλα. Άναψα κεριά. Όταν ανάβω κεριά, πάω να πει ότι χειμωνιάζει. Αυτό. Κλείνω νωρίτερα τις μπαλκονόπορτες, αρχίζω να θέλω να κάθομαι μέσα. Το καλοκαίρι δεν με χωράει το σπίτι και τον Οκτώβριο ξαφνικά δεν θέλω να βγω. Σε αυτή τη φάση είμαι κι εγώ. Δεν θέλω να πάω πουθενά. Πω πω μαυρίλα. Σε λίγο όμως θέλω να πάμε και σε κάτι άλλο. Γιατί μαζί με τον καιρό δεν αλλάζουν μόνο τα ρούχα και ο καφές μας, αλλάζει λίγο και η καθημερινότητα. Ξαφνικά νυχτώνει νωρίτερα, θα αλλάξει και η ώρα. Αρχίζουμε να κλεινόμαστε περισσότερο μέσα. Εκεί που πριν λέγαμε πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, πού να βγούμε, τώρα αρχίζει να ακούγεται το μήπως να κάτσουμε μόνο σπίτι. Κοκούνινγκ, αρχίζει αυτή η περίοδος. Τελικά αλλάζει και η διάθεσή μας όταν μπαίνει το φθινόπωρο. Αυτό θέλω να δούμε. Εμένα αλλάζει, παιδιά, εγώ. Μαύρα κατάστοιχα. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε στο δρόμο 89,8.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: μισό λεπτό τώρα. Ποιος είπε ότι για να πάρεις ποιότητα πρέπει να πληρώσεις μια περιουσία? Γιατί εγώ διαφωνώ κάθετα. Ο Μασούτης έφερε τα νέα προϊόντα Mr. Grand. Τρόφιμα, προϊόντα φροντίδας και ό,τι χρειάζεσαι καθημερινά. Με επιλεγμένες πρωτεσίλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Και οι τιμές? Οικονομικότατες. Με μεγάλες προσφορές. Δηλαδή και ποιότητα και οικονομία. Αυτό το λες και ευτυχία. Γιατί ωραίο το γεμάτο καρότσι. Αλλά να μην χρειάζεσαι και υπογλώσιο στο ταμείο. Mr. Grand. Δοκίμασε τα σήμερα στο Μασούτη. 50 χρόνια Μασούτης. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κομμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
3: Όσο κι αν θες να αλλάξεις αυτό τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
2: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Αρετή Τιλή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, Private and Exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
18: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Μικορέστης Χανιωτάκης. Yes. Μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-0-0 και mortal.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
19: Αθήνα, Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay.
1: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
21: Εδώ είμαστε και πάλι, Δρόμος 89,8, είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία. Την πρώτη ώρα έτσι τα πάμε λίγο από εδώ, από εκεί, να καταλάβουμε πότε μπαίνει το φθινόπωρο. Μπήκε, ζακέτα, καφές, κουβερτούλα, ντουλάπα. Ο καθένας έχει τα δικά του σημάδια. Θέλω να δω κάτι άλλο, γιατί μαζί με την εποχή αλλάζουμε κι εμείς. Εγώ δεν ξέρω για εσάς, εμένα με το που αλλάζει η ώρα δεν θέλω, θέλω να κάτσω μες στο σπίτι με μία κουβέρτα και να βλέπω. Φαντάζομαι τα Χριστούγεννα. Με το που αλλάζει η ώρα, όχι δεν τα φαντάζομαι και τώρα, αλλά λέμε. Με το που αλλάζει η ώρα, δεν ξέρω, παθαίνω γυρατιά βαθιά, κουβέρτα, φαγητάκι σπίτι, αυτό. Ακούγεται πολύ ωραία ιδέα. Θα ανάψω τα κεριά μου, θα πιω ένα ωραίο κρασί, μπορεί να φέρω μια φίλη, να κάτσουμε εδώ, να κάνουμε κοκκούνι. Πού να τρέχω τώρα. Αυτή τη διάθεση θέλω να δούμε, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος του καλοκαιριού, ευθαρσός το λέω. Αλλά το χειμώνα παθαίνω, δεν ξέρω, μαραίνομαι, οι καημένοι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι, όχι, ανθίζουν στα κρύα. Είμαι Μαρία Σολομού και είμαστε όλοι εδώ στο Δρόμο 89,8. Για πάμε.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Λοιπόν, παιδιά, εγώ έχω παρατηρήσει κάτι. Υπάρχει μια περίοδος μέσα στη χρονιά που αρχίζουμε ξαφνικά και γινόμαστε λίγο επιλεκτικοί, θα το πω, με το που θα πάμε και με το κυρίως αν θα πάμε. Αυτό που εύχεσαι κάτι να κυρωθεί, το παθαίνετε εσείς. Που λες, ναι, είπα ναι. Πόρε, φίλε, πού να σηκωθώ, πού να. Το καλοκαίρι μπορεί να σου πούνε, έλα, είμαστε στην πλατεία, είμαστε εδώ, στο ταβερνάκι. Σηκώνεσαι, βάζεις ένα short pass. Αρχίζει τώρα η διαπραγμάτευση. Πού είναι αυτό, πού θα παρκάρω, ποιοι θα. Τι ώρα. Θα κάτσουμε έξω, τι να άιντε να ντυθώ, τι κάνω, άσε που υπάρχει πια. Έχουν φύγει τα μαυρίσματα και τα τέτοια και το άγχος, το δικό μου τουλάχιστον πάντα είναι ότι εγώ όταν χάνω το μαύρισμα και είμαι σαν ζόμπι, κίτρινο-πράσινη ας πούμε η μούρη, οπότε θες και κάτι, ένα ρουζάκι, ένα make-up. Το καλοκαίρι, άιντε καλέ, στα όρθια ένα αντιλιακό με χρώμα βάζεις και βγαίνεις. Ξαφνικά ο καναπές είναι, σε φωνάζουν ερηνίες. Έλα, έλα, έλα. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν είναι απαραίτητα κακό καταρχάς αυτό. Να θες να κάτσεις λίγο και μέσα. Εγώ και με τη δουλειά που κάνω είμαι αρκετά έξω και τα βράδια μου τα βγάζω σε μια σκηνή. Τα υπόλοιπα θα μου πεις να τα βγάζεις στον καναπέ. Δεν ξέρω. Ας δώσουμε αυτό το χώρο χρόνο στο Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη. Στο φθινόπωρο γενικώς να κολοκάτσει λίγο. Και να δούμε κι εμείς σε τι φάση είμαστε. Γιατί δεν πειράζει να λέμε. Δεν θα μπορέσω. Θα κάτσω σπίτι. Για στείλτε μου ρε παιδιά εσείς μηνύματα. Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898FM. Γιατί άλλο τότε μπορώ και άλλο δεν μπορώ μια χαρά, δεν θέλω καθόλου. Εσείς σε τι φάση είστε? Είμαι η Μαρία Σολόμου και είμαστε στο δρόμο 89,8.
1: Για να δούμε τι έπαιξε. What?

έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Μα τρία σου δεν ζω.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Το χειρότερο μου από το φθινόπωρο είναι η αλλαγή της ώρας. Περιττό να πω ότι κάθε χρόνο ρωτάω, ξαναρωτάω και ποτέ δεν ξέρω αν η ώρα θα πάει μπροστά ή πίσω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω καθόλου. Δεν μπορώ να συντονίσω το κεφάλι μου. Μην με ρωτάτε τέτοια πράγματα. Απλά ευτυχώς που αλλάζει και το ρολόι αυτόματα. Απλά να το ξέρω. Χάνω ή κερδίζω ύπνο. Αυτό με ενδιαφέρει πια. Φτάνει αυτή η στιγμή η τραγική, που δεν ξέρω αν φτάνει τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη πια θα φτάνει αυτό, που 5 ώρα είναι νύχτα. Όχι, Θεούλη μου, τι είναι αυτή η κατήφλα, γιατί τέτοια στεναχώρια. Θες να πας σπίτι, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνεις πια. Από ένα σημείο και μετά δεν καταλαβαίνεις πόσο βράδυ μπορεί να είναι. Απ' την άλλη, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να τελειώνουν τη δουλειά τους μπορεί να βγουν και κατευθείαν. Λες νύχτα είναι, έξω είμαστε, βράδυ είναι. Γιατί το καλοκαίρι, ας πούμε, το 7 είναι πρωί. Τα ματινέ έχουν άλλη βαρύτητα να γίνονται νύχτα. Τα ματινέ γλεντάκια κατευθείαν από το γραφείο για φαγητό, για ένα ποτό. Είναι πολύ ωραία αυτά. Θα ξεχάσω και λίγο χρονικό διάστημα. Αλλά θέλω να πω, αυτή η αλλαγή της ώρας με πεθαίνει. Είναι τύπου κλειστείτε στα σπίτια σας. Σε συνδυασμό με το κρύο, γιατί εγώ συγχαίρω με το κρύο. Το οποίο κάποια στιγμή θα έρθει. Δεν μπορεί, θα έρθει.

0: Θυμάστε παλιά που άνω ένα στρίμαρε, ο άλλος έλεγε «κλείστο λίγο γιατί θέλω να κάνω κάτι». Αυτά να τα ξεχάσετε. Με Day Fiber έχεις εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και τώρα έχεις και σταθερό. Με 4 ευρώ το μήνα επιπλέον, πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Οπότε εσύ στρίμαρε, ο άλλος ας δουλεύει, κάποιος ας μιλάει στο τηλέφωνο, γενικά... Κάντε ό,τι θέλετε. Μπείτε στο day.gr / Fiber και μάθετε περισσότερα. Αυθόνο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά, δρόμος 89,8, είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία. Και εδώ μιζεριάζω εγώ με το φθινόπωρο. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Προτιμώ, αν θες να κάνεις κρύο, κάνε κρύο, ρε παιδί μου, κατευθείαν. Μπες. Σκληρά ναρκωτικά, κατευθείαν. Να δούμε όμως κάποιες αλλαγές μικρές. Που αυτή την εποχή γίνονται και χωρίς να το καταλάβεις μπαίνεις σε άλλο mode. Αποκτάζεις μια περίεργη αγωνία για το φως ημέρας. Να πάω το σούπερ μάρκετ να προλάβω νύχτωσε. Να βγάλω το σκύλο βόλτα νύχτωσε. Να κάνω μια δουλειά πριν νυχτώσει. Τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά γιατί νομίζω ότι κλείσανε επειδή είναι βράδυ. Λες και μόλις πέσει ο ήλιος, ας πούμε, σβήνει η πόλη, τελειώνει. Υπάρχει αυτή η διάθεση. Ή η διάθεση του είναι 6 το απόγευμα και νομίζεις πια ότι είναι 12 το βράδυ. Υπάρχει μια τέτοια διάθεση. Τη συνηθίζουμε όσο πάει όμως και μπαίνουμε μέσα στο χειμώνα. Συνηθίζεται και αυτό. Και λες, εντάξει, μωρέ, νωρίς είναι ακόμα. Βλέπεις που έχει σκοταδιάσει. Επίσης, εγώ είμαι λάτρης του βραδιού. Για κάποιο λόγο δεν μ' αρέσει όμως που μειώνει τη μέρα. Μ' αρέσει το βράδυ από τις 9 και μετά. Να βραδιάσεις 9, ρε αδερφέ. Ωραία είναι να έχουμε πρωί μέχρι τις 9. Αλλά δεν χαίρομαι πολύ με το 6 ώρα βράδυ. Νιώθω, δεν ξέρω τι νιώθω. Ότι με κλείνει στο σπίτι για κάποιο λόγο. Περίεργα κι αυτά. Το φαγητό. Το φαγητό με το χειμώνα πάει. Το καλοκαίρι φας ένα σουβλάκι στο χέρι. Θα φας σαλάτες. Μπαίνουν και κάτι φρούτα και όλα αυτά. Δεν θες βαριά φαγητά. Δεν θες να τρως 3 κιλά. Κάποιοι το κάνουμε και το καλοκαίρι. Να μην πω τώρα ψέματα. Θα καθίσουμε σε μεγάλο τσιμπούσι και θα τρώμε 10 ώρες. Αλλά το χειμώνα. Το φαγητό είναι σοβαρή. Δεν είναι διασκέδαση πια. Κλείνεσαι και σε μαγαζιά να φας όλα αυτά. Το μαγειρευτό δεν ξέρω γιατί το έχω εγώ συνδυασμένο με χειμώνα. Ενώ είναι καλοκαιρινά φαγητά, υποτίθεται τα μαγειρευτά. Υποτίθεται. Δεν τρώω μαγειρευτά κιόλας. Αλλά έχω στο μυαλό μου τα πιο βαριά φαγητά ότι είναι χειμωνιάτικα. Μετά τα καρπούζια και τα φρούτα φέρει τα άνθρακα. Να, μια ωραία μακαρονάδα. Α, ένα κοκκινιστό με μακαρόνια και με αυτά. Παναγία μου, Χριστέ μου, δράμα. Το Σαββατοκύριακο πια αποκτά μια άλλη αξία. Σε ένα μεγαλώνει ημέρα. Νιώθεις. Να μου πεις και το καλοκαίρι δεν δουλεύουμε και νιώθουμε. Είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς το Σαββατοκύριακο, το φθινόπωρο, το χειμώνα. Έχει άλλο. Δηλαδή, πώς να σας πω. Νιώθω ότι το Σαββατοκύριακο οι περισσότεροι άνθρωποι, γιατί εγώ πέφτω σε άλλη κατηγορία. Εγώ το Σαββατοκύριακο είναι το δράμα μου, φέτος τουλάχιστον. Που δουλεύω φουλ, δεν θα ξεμητήσω ούτε για. Ούτε έτσι για να δω τι γίνεται απ' έξω, ας πούμε. Χαίρεσαι πολύ γιατί κάθεσαι σπίτι. Μπορείς να κάτσεις σπίτι το Σαββατοκύριακο. Μπορείς να κοιμάσαι όλη μέρα, να βγεις το βράδυ, να ξενυχτήσεις λίγο. Χαίρεσαι κάπως. Θυμάσαι ότι πρέπει να βγεις. Αφήστε το, θα βγω το Σαββατοκύριακο. Τι να πω, ρε παιδιά. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε, άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες, τις τέντες σας και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
2: Μάζεψε τώρα.
1: Μάζεψε τη.
2: Πόσο δίκιο έχει αυτό, κρακρούκα ακούγονται το βράδυ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Ο δρόμος παρουσιάζει.
10: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
11: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Οικογένεια Adams. Το musical.
11: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
13: Ο Εύρος απέναντι. Στο θέατρο Άνεσης, ο Γεωργής Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-008-900 και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
3: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας, ανακαίνιση μπάνιου, ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
14: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
15: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
16: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι Grandzel Brothers, δημιουργοί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
17: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
18: Και να είμαστε πάλι, μηνυματάκια έχω για να δω ρε παιδιά. Για να δω τι γίνεται ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, Άννα, εγώ κατεβαίνω ότι έχω μπει σε φθινοπορεινό mode όταν αρχίζω να μαγειρεύω πάλι. Α, μαγειρεύετε εσύ σωστά, υπάρχει και αυτό το χόμπι. Όλο το καλοκαίρι επιβιώνω με σαλάτες και ό,τι βρω. Με το που μπει Οκτώβρης ξαφνικά θυμάμαι ότι έχω και φούρνο. Ναι. Αν κάτσω και το θυμηθώ και εγώ ό,τι απόπειρες έχω κάνει, γιατί έχω κάνει κάτι απόπειρες με το air fryer εγώ μόνο, να φτιάξω κάτι cracker περίεργα, κάτι τέτοια, τις έχω κάνει χειμώνα. Μη σας πω Χριστούγεννα. Βέβαια τώρα, τα Χριστούγεννα θα μαλλού, τέλος πάντων, τα πούμε όλοι, άλλη ώρα. Αλλά ναι, ο κόσμος μπαίνει στις κουζίνες και μαζεύονται και στα σπίτια πολύ. Έλα, θα μαγειρέψω, έλα, θα κάνουμε αυτό. Ναι, ναι. Κώστας, εμένα με χαλάει που νυχτώνει νωρίς. Σχολάω, βγαίνω έξω, βλέπω σκοτάδι και νιώθω ότι έχασα όλη τη μέρα. Μετά κοιτάω την ώρα και είναι 7 παρά. Δήμητρα. Εγώ είμαι από αυτούς που χαίρονται. Άντε καλέ! Όταν αρχίζει το φθινόπωρο, μου αρέσει που πέφτουν λίγο οι ρυθμοί και δεν νιώθω ότι πρέπει κάθε μέρα να κάνω κάτι φοβερό. Δεν νιώθεις μια νταουνίλα, ρε παιδί μου. Μια μουχλίλα. Έχεις και το άλλο, ρε παιδί μου, το χειμώνα. Ότι μπορείς να φας. Το έχετε εσείς αυτό. Μπορείς να φας. Θα ρίξω ένα ριχτό. Μετά, έχουμε τα μαγιό το καλοκαίρι. Έχουμε τα σορτσάκια. Έχουμε τα crop top. Το χειμώνα θα ντυθούμε. Και να η κοιλιά απέναντι. Λοιπόν, κάπου εδώ υπάρχει μια μικρή απορία. Μήπως να χωριστούμε σε δύο κατηγορίες επίσημα πια. Σε αυτούς που με το που φεύγει το καλοκαίρι. Παθαίνουν μικρό πένθος, εγώ το κλαίω το καλοκαιράκι μου και σε αυτούς που περιμένουν πως και πως οι άνθρωποι του κρύου, των παγετώνων, να έρθει η εποχή να βάλουμε τον μπουφάν μας, να δούμε στην ευχιά, να πούμε πορτί ωραία έχει νταουνιάσει ο καιρός. Οι άλλοι ψάχνουν πού θα πάνε τις διακοπές τους, κάπου που να έχει 30 βαθμούς ας πούμε. Σε ποια κατηγορία είστε, team φθινόπωρο ή φέρτε μου πίσω το καλοκαίρι. Να μην πω εγώ, ξέρετε. Με αυτό θα καταπιαστούμε την τρίτη ώρα, την τρίτη παιδιά. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε όλοι μαζί εδώ αγκαλιά στον Δρόμο 89,8.

όλα για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω. Θα

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Εσείς όταν ψωνίζετε θέλετε να κερδίζετε κιόλας ή μόνο εγώ είμαι τέτοια περίπτωση? Γιατί με τη MasCard του Μασούτη κάθε αγορά έχει κέρδος. Με 50 πόντους παίρνεις 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και για κάθε 3 ευρώ αγορών τσιμπάς και ένα πόντο. Και τους εξαργυρώνεις επί τόπου στο ταμείο. Όχι του χρόνου, όχι όταν ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες. Έχεις προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια, διεκδικείς και δώρα. MasCard. Γιατί, παιδιά, τα λεφτά δεν φυτρώνουν στα δέντρα, αλλά οι πόντοι μαζεύονται. Εσύ ακόμα χωρίς MasCard? Ε, όχι και έτσι.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Με λίγα.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να
0: μην. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
4: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα! Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου!
5: Χαλάρωσε! Έχεις Πίτσος, πλυντήριο ρούχων Πίτσος, με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
6: Ο δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
7: Δύο τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών.
6: Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση?
7: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
6: Βρες τον δρόμο σου
7: στον δρόμο 89,8.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Το έχεις, τι νομίζεις?
10: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
11: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
12: Money. Cash. Money. I need some cash.
9: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
10: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
11: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
9: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
10: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
11: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
9: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
10: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
13: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
7: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
6: Μην το χάσεις.
7: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
17: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
16: Χορηγός επικοινωνία. Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
16: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
19: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε παιδιά, μαζευτείτε, Δρόμος 89,8, τρίτη και τελευταία ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού, εδώ στη δική μου πολυκατοικία, εδώ στο Δρόμο. Για λύστε μου αυτή τη βασική απορία, πόσοι είμαστε, να μετρηθούμε. Υπάρχουν πολλοί παιδιά άνθρωποι εκεί έξω του χειμώνα και έχω και φίλες τέτοιες. Δόξα τω Θεώ, να βάλουμε ένα μπουφάν να κτυλιχτούμε σε μια κουβέρτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν αυτοί που από το Σεπτέμβριο, εγώ είμαι αυτή δηλαδή, ψάχνουμε και μετράμε αντίστροφα πού έχω κενό, πού θα πάω διακοπές, πότε μπορώ να πάω ρε παιδί μου σε Ηχέλλες, πού έχει ζέστη αυτή την περίοδο, να σηκωθώ να πάω. Είναι σοκαριστικό, παιδιά, να σε Χριστούγεννα, ας πούμε, στην Αυστραλία. Είναι αριστούργημα. Επειδή το έχω κάνει, το λέω και τα δύο, σε άσχετη εποχή, Νοέμβριο ήταν, δεν θυμάμαι. Ναι, Νοέμβριο νομίζω και τα δύο τα έχω κάνει. Ζέστες, τι ωραία μαύρισμα, ρε τι ωραία που είναι. Δεν ξέρω ποια ομάδα είστε. Παρόλο που αγαπάω και εγώ το Λονδίνο. Το Λονδίνο, αν το πετύχεις με ζέστη, θέλεις και προσπάθεια. Αλλά θέλω να πω, δεν με ενοχλεί στο Λονδίνο η βροχή και η νταουνίλα. Έχω συνδυάσει το Λονδίνο με αυτή την εικόνα, ρε παιδί μου. Με ζέστη μου κακοφαίνεται το Λονδίνο. Αλλά όλα τα άλλα όχι. Τα θέλω καλοκαιρινά, ευάερα και βίλια. Team φθινόπωρο ή team θέλω πίσω το καλοκαίρι. Πείτε μου, να δούμε ποιος θα κερδίσει σήμερα. Για να δούμε τι γίνεται.

Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που πιστεύουν το φθινόπωρο είναι παρεξηγημένη περίοδος. Είναι παρεξηγημένη εποχή, δεν τη συμπαθώ καθόλου. Δεν τη θέλω εγώ. Δεν έχει τίποτα η καημένη, βέβαια. Τη συμπονώ. Ούτε τον ενθουσιασμό του καλοκαιριού, ούτε τον ενθουσιασμό του χειμώνα που περιμένει τα Χριστούγεννα. Αυτός είναι ο ενθουσιασμός. Είναι αυτή η ενδιάμεση περίοδος που δεν ξέρεις να την κάνεις. Λες ανοίγει ο καιρός ή κλείνει ο καιρός. Δεν είναι. Αυτή η μέση, η οποία συνοδεύεται με πολλά φταρνίσματα, όπως είδατε, και μίξα και κάποιο λαιμό. Δεν μπορώ. Τι έχουμε, να πέσουν τα φύλλα από τα δεντράκια, ας πούμε, για να μαράθηκε η ανθισμένη αμυγδαλιά, δεν ξέρω τι. Βέβαια, απ' την άλλη, δεν κρυώνεις, δεν πολύ ζεσταίνεσαι τα βράδια. Είναι κάτι το ενδιάμεσο. Πηγαίνεις παντού και ούτε τουρτουρίζεις, ούτε σκάς. Δεν έχει άκρα. Αλλά αυτά τα μεσοβέζικα εμένα δεν τα συμπαθώ. Βέβαια, μας έχει ρίξει και κάτι βροχές ήδη, έτσι, στο πουθενά και το τίποτα. Οπότε μια ομπρέλα ήδη την έχω βάλει στο αυτοκίνητο. Δεν σου κακοφαίνεται όμως η βροχή αυτή την περίοδο, γιατί δεν συνοδεύεται από τρελό αέρα με ψόφο μαζί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή την περίοδο που χαίρονται αυτό το ενδιάμεσο. Για πείτε πλευρά. Ένα πράγμα, όχι, μην πείτε πλευρά. Ένα πράγμα που μπορεί να αγαπάτε το φθινόπωρο. Και ποιο είναι αυτό που σας τη δίνει στο φθινόπωρο. Αυτό είναι ωραίο debate. Στείλτε μου Viber 6987-8988-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM, για να δούμε αν μέχρι το τέλος της εκπομπής θα με κάνετε δηλαδή να το συμπαθήσω το φθινόπωρο ή όχι. Θα δικαστεί, θα πέσουν κεφάλια. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε όλοι μαζί στο Δρόμο 89,8, παιδιά.

Κάτι άλλο που έχει το φθινόπωρο, το οποίο το έχουμε βάλει στη ζωή μας και στο, είναι το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσω γυμναστήριο, διατροφή, θα οργανωθώ, θα βάλω καινούριο πρόγραμμα, να ξεκινήσω να κοιμάμαι νωρίς. Ναι, το έχω πει αυτό εδώ και 1,5 μήνα, δεν γίνεται στο παρόν, θα δούμε μήπως αυτό αλλάξει. Και τα λες με σιγουριά. Η αρχή της σεζόν, ας πούμε, η αρχή του χειμώνα, που θέλεις να κάνεις κάποιες αλλαγές. Θες να πάρεις κάποιες αποφάσεις να πάρθουν και να ξεκινήσουν να λειτουργούν. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει, είναι ωραία τις παίρνουν τις αποφάσεις. Από πότε ισχύουν, ας πούμε. Πόσο θα κρατήσει αυτή η πεποίθηση ότι όλα αυτά θα συμβούν. Για πόσο μπορεί να κρατήσει αυτό το πράγμα. Ένα άλλο θέμα, είναι μια άλλη εκπομπή όλο αυτό, δεν ξέρω. Απλά τα λέω τα θέματα, μήπως βρεθεί κάποιος να με αντικρούσει, να πει όχι, αυτό είναι καλό, εκείνο είναι καλύτερο, ωραίο το φθινόπωρο, ναι. Κάνω τα προγράμματα, τα τηρώ, τα πείτε μου ένας ρε παιδιά που βάλε πρόγραμμα 100% και το τήρησε. Θα προσκυνήσω, γιατί και εγώ βάζω πρόγραμμα, το πασαλίβω, το πασαλίβω. Δεν έχω τηρήσει ποτέ 100%, μην είμαι και κάνω και την έξυπνη.

0: Τώρα θέλω να φανταστείτε το εξής. Είσαι Viking. Έχεις βάλει κράνος, έχεις πάρει τσεκούρι, είσαι έτοιμος για επιδρομή και εκεί που πας να φύγεις, τριν, χτυπάει το σταθερό. Συγγνώμη, δεν το λες και συνηθισμένο. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber, γιατί τώρα το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Έχεις 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και με 4 ευρώ το μήνα επιπλέον πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr / Fiber και μάθε περισσότερα. ΔΕΗ Fiber. Αυθονό απλό προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Εδώ είμαστε όλοι στον δρόμο. Είμαστε στον δρόμο όλοι. Περιμένουμε. 89,8. Περιμένουμε να έρθετε κι εσείς να κάνουμε παρεάκι εδώ πέρα στην πολυκατοικία μου. Δεν ξέρω. Μας χωρίζει το φθινόπωρο. Μας διχάζει γενικότερα. Μας κάνει. Καθένας μπαίνει σε μια κατηγορία, ας πούμε. Και ο καθένας πιστεύει ότι η δική του κατηγορία και η δική του αντίδραση είναι απολύτως φυσιολογική. Όπως και εγώ άλλωστε. Είναι αυτοί που το περιμένουν πώς και πώς. Που έχουν κουραστεί. Δεν έχετε δει ανθρώπους που να κουράζονται το καλοκαίρι και να λέτε: άντε να τελειώνουν, γιατί αυτές τις διακοπές πτώμα έγινα. Γιατί γινόμαστε πτώματα, καλώς ή κακώς. Τις διακοπές, άντε να πει ο Σεπτέμβρης. Κάποιοι άλλοι που θέλουν το Σεπτέμβρη να πάνε διακοπές, που δεν θέλουν αυτή την πολυκοσμία στις παραλίες, που θέλουν τα νησιά άδεια, που θέλουν πραγματικά να ξεκουραστούν, που θέλουν να κάνουν ένα μπάνιο ρε παιδί μου και να χαρούν τη θάλασσα και να μην γίνεται αυτός ο χαμός του Αυγούστου, ή που θέλουν τον Αύγουστο να κάτσουν λίγο προς το τέλος στην Αθήνα που είναι άδεια η πόλη, να χαρούν την πόλη, ή που θέλουν έτσι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ας πούμε, να ξαναμπούν στους ρυθμούς σιγά σιγά, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, που τον ζουν τον Σεπτέμβρη έντονα σαν reboot, ας πούμε. Και το περιμένεις πώς και πώς, γιατί είναι χρήσιμος αυτός ο μήνας για να είσαι έτοιμος για παρακάτω. Υπάρχει αυτός που δεν το αποδέχεται, δεν θέλει, αρνητής του Σεπτεμβρίου, θα συνεχίσει τις διακοπές του, θα πει αλλά καλέ καλοκαίρι, θα πάω να κάνω και μπάνια. Ή υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν μπάνια και το χειμώνα, δεν το συζητώ. Και τελευταία στιγμή λένε: όχι, ξεκινάω δουλειά αύριο και δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Και ξαφνικά μπαίνει ο χειμώνας. Δηλαδή από μαγιό σε μπουφάν. Υπάρχει και ο τρίτο, μεσοβέζικη λύση που προσαρμόζεται. Τι να κάνει, όλοι νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη λύση που προσαρμοζόμαστε. Είναι ήρεμη. Δεν ενθουσιάζει με τίποτα. Δεν σ' αρέσει που πήγε το φθινόπωρο, τι να κάνει. Δεν θα κάτσω να πενθήσω και το καλοκαίρι μια χαρά ήτανε. Προσαρμόζεσαι. Αλλάζουμε λίγο συνήθειες, θα κατέβουν και τα ρούχα, θα βάλουμε και το κουβερτάκι, θα πούμε δεν πειράζει αυτό είναι, τι ωραία είναι αυτά, περιμένουμε την αλλαγή της ώρας. Όλα τα κάνουμε με μια μικρή απάθεια, με κανέναν ενθουσιασμό. Αυτή είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Θα έρθει ο χειμώνας, να χαρούμε που θα περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Κοίταξε να δείτε τώρα, εγώ είμαι άνθρωπος των άκρων, συχτηρίζομαι πάρα πολλά πράγματα, αλλά όπως και να έχει, δεν μπορούμε να. Αν δεν είμαστε δισεκατομμυριούχοι να είμαστε αρνητές, θα το βιώσουμε. Αν είμαστε εκατομμυριούχοι και δεν έχουμε πρόβλημα, θα σκοτούμε να πάμε αλλού. Να πάμε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας και όταν βαρεθούμε τόσο μαγιό και τόσο πια μαύρισμα, ερχόμαστε να κάνουμε και ένα Χριστούγεννο. Ή πάμε σε ακόμη πιο κρύο κλίμα, να δούμε και ένα χιόνι. Πολύ τυχεροί αυτοί οι άνθρωποι. Σας ζηλεύω από τώρα. Από πάντα. Υιοθετήστε με, ξέρω εγώ. Είμαι η Μαρία Σουλού μου, παιδιά. Και μαντέψτε, είμαστε στον δρόμο 89,8 και σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Σε ποια χώρα γίνεται το Μποριόνγκ Mud Festival, όπου οι επισκέπτες παίζουν μέσα σε τεράστιες ποσότητες λάσπης.
3: Σεξουαλικό.
2: Σεξουαλικό καθόλου.
4: Τι με λάσπες.
3: Ναι.
2: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
4: Τι βρώκαμε.
2: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
4: Βρώμικα μυαλά ρε.
3: Δεν έχεις φανταστεί ποτέ την Κατερίνα να παλεύει σε λάσπες με μια λιγόρη γυναίκα, ας πούμε.
4: Αυτά σκέφτεσαι.
3: Μόνο εγώ τα σκέφτομαι αυτά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
9: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
12: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Και τώρα το contouring.
17: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
18: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
20: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
21: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
20: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
22: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
21: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
20: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
22: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's
23: go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
20: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
21: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
22: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
21: Από πόλη σε πόλη.
22: Βρες το δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
24: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό. Και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
25: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
24: Τι διαβάζεις?
25: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
26: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
27: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
28: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Στον δρόμο 89,8.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Πάμε να δούμε τα τελευταία μηνυματάκια που έχουμε ξεχωρίσει εδώ πέρα για μας και για σας. Το Φθινόπωρο βλέπω έχει φανατικό κοινό. Και δυνατή αντιπολίτευση, βεβαίως. Για να δούμε. Χριστίνα, εγώ αγαπάω το Φθινόπωρο γιατί νιώθω ότι η καθημερινότητα γίνεται λίγο πιο ήρεμη. Το καλοκαίρι έχω συνέχεια την αίσθηση ότι πρέπει να είμαι κάπου, να κάνω κάτι, να μην χάσω τη μέρα. Το Φθινόπωρο χαλαρώνω και το απολαμβάνω. Δεν θα πω όχι, παιδιά. Μάνος, δεν μπορώ καθόλου, το ότι μικρή είναι η μέρα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να πάει μόνο. Μπορεί να έχει πάει μόνο απόγευμα και εγώ νιώθω ότι πρέπει να τελειώσω τα πάντα και να γυρίσω σπίτι. Θέλω φως μέχρι τις 9. Γίνεται? Όχι, αγάπη μου, δεν γίνεται. Να σου πω τώρα και σένα ότι γίνεται. Κατερίνα. Εγώ είμαι κάπου στη μέση. Στην αγοριά μου που τελειώνει το καλοκαίρι. Αλλά μετά από λίγο αρχίζω να βρίσκω πράγματα που μου αρέσουν και στο φθινόπωρο. Νομίζω τελικά ότι κάθε χρόνο γκρινιάζω με την αλλαγή και μετά απλώς συνηθίζω. Κάθε χρόνο θα γκρινιάξω, δεν υπάρχει περίπτωση να με γκρινιάξω. Γκρινιάζω γλυκά όμως εγώ. Δεν σε χτυρίζω. Πάντα. Αλλά. Παιδιά, ό,τι και να κάνουμε, αυτό θα συμβεί. Θα έρθει το φθινόπωρο, θα περάσουμε όλα αυτά που πρέπει να περάσουμε, αυτά τα σοβέζικα, τα μεταβατικά στάδια, να σκάσει ο χειμώνας και μετά θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε και θα λέμε: έλα, έρχεται τα Χριστούγεννα. Εκεί, γι' αυτό ζούμε οι περισσότεροι, για τα Χριστούγεννα και για το καλοκαίρι. Αυτό πιστεύω ότι ισχύει. Απλά έχουμε και κάτι μήνες διάλειμμα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Γεια μου. Δεν ξέρω αν καλυφθήκαμε, αν τα πάμε όλα, όλες τις τρέλες, όλες τις παραξενιές, αλλά φτάσαμε στο τέλος μας για σήμερα. Η ώρα είναι 7 και εννοείται ότι είναι βράδυ. Βράδυ σε και πήγε. Θα σας πω σε λίγο, δεν ξέρω. Αλλά νιώθω ότι θα έχει βραδιάσει. Πω, τι άσχημο που είναι να μπαίνεις στη δουλειά πρωί και να βγαίνεις βράδυ. Πώς σας φαίνεται αυτό? Δεν νιώθω ότι έχει περάσει? Ναι. Εντάξει. Αυτά τα ωραία του φθινοπόρου. Πολ, τι πολ σας έχω σήμερα, φθινόπορο. Το αγαπάς ή θες πες το καλοκαίρι? Α, το αγαπώ, επιτέλους ήρθε η εποχή μου. Β, όχι, εγώ είμαι ακόμα ψυχολογικά στον Αύγουστο. Να μην μιλήσω εγώ, είναι περιττό νομίζω. Ψηφίστε όμως εσείς να δούμε ποιος θα κερδίσει, είμαι πολύ περίεργη. Στα social του σταθμού, στο Facebook και στο Instagram, δρόμος 898 FM. Ψηφίστε, παιδιά μου. Δηλαδή, εδώ θέλω πραγματικά αυτό το poll. Το θέλω. Θέλω το poll να δω, αν κερδίζω. Η ομάδα μου αν κερδίζει. Τι μέρα είναι σήμερα, πω, δεν περνάει αυτή η εβδομάδα, το νιώθετε? Είναι αυτή η εβδομάδα που δεν περνάει, γιατί έρχεται η πρεμιέρα μου την Παρασκευή. Αυτό θέλω να σας πω. Όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας μου, σας παρακαλώ, θέλω να μαζευτείτε και να άρθετε. Αν δεν δείτε τη Μορτίσια και την οικογένειά της, δεν έχετε δει τίποτα για φέτος το χειμώνα. Είμαι η Μαρία Σολομού. Αυτή ήταν η πολυκατοικία μου εδώ στο δρόμο, 89,8. Σας περιμένω πάλι αύριο στις 4. Μην αργήσει κανείς. Θα είμαι εδώ με ανοιχτές τις πόρτες και διάπλατα τα παράθυρα και ας κάνει λίγο ψύχρα. Σας φιλώ.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Τζόνι Μπλε στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Τζόνι Μπλε. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr.
10: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
4: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά και έξω σήμερα που είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 13, Τρίτη και 13. Τι είναι Παρασκευή και 13, είναι η Τρίτη και 13.
5: Και τα δύο.
4: Α, και τα δύο, ωραία. Είναι Τρίτη και 13, πολύ ωραία μέρα. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να είστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, να έχετε όλα τα καλά του Θεού και του κόσμου μπροστά σας. Βρέχει παιδιά σε πολλές περιοχές της χώρας και θα βρέχει λέει και μέχρι αύριο, οπότε να έχουμε λίγο το νου μας και εδώ στην Αττική, να προσέχουμε για να έχουμε. Εσείς τώρα, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr, η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Λοιπόν, ακούστε τώρα, γιατί υπήρχε μια εισήγηση στην ιεραρχία για τους ιερείς, για τους κληρικούς, οι οποίοι γίνονται viral στο διαδίκτυο. Έχουν οι άνθρωποι το TikTok, το Instagram, το Facebook, και εκεί λοιπόν μιλούν με τον δικό τους τρόπο, προβάλλουν και άλλα θέματα εκτός των εκκλησιαστικών. Και ζητήθηκε λοιπόν στην εισήγηση αυτή να είναι προσεκτική, να μην γίνονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές, αλλά ουσιαστικά να προβάλλουν το μήνυμα της Εκκλησίας. Και μάλιστα υπήρχαν και οι απόψεις των νέων σε γκάλοπ, που έλεγαν οι περισσότεροι, 9 στους 10, ότι όπως λέμε εμείς την άποψή μας, να τη λένε και οι κληρικοί. Την πιο σωστή άποψη νομίζω ότι την άκουσα από τον Μητροπολίτη Ιωνίας, Χαλκιδόνας, Ηρακλείου, τον κύριο Γαβρίλ, ο οποίος είπε ότι τα social media για τους κληρικούς είναι ένα όπλο, είναι ένας τρόπος για να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους, και είναι, το είπε χαρακτηριστικά, ένας ηλεκτρονικός άμβωνας που από εκεί μπορούν να περάσουν στους ανθρώπους αρχές αξίες που πρεσβεύει η Εκκλησία. Αλλά αυτό που σημείωσα είναι ότι αυτό θα πρέπει να είναι το πρωτεύον και όχι να προβάλλουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Ταυτίστηκα απολύτως. Να σας πω βέβαια ότι ψάχνοντας έτσι λίγο στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν ξέρετε τον Παπαπάοκ, ο οποίος μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ, και ο τρόπος που χειρίζεται τα social media και το πόσο κοντά είναι στα παιδιά και την απλότητα και την χαλαρότητα που έχει, αλλά είδα και πόσο τον αγαπάνε. Ήθελα να σας το πω, γιατί είναι και μια εξέλιξη σε ό,τι αφορά ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, έτσι, με ένα κινητό στο χέρι είμαστε, αλλά να έχουμε έτσι και μια άποψη για το τι συμβαίνει και τι γίνεται.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Γρήγορα γρήγορα στην αυλή, βλέπουμε τι γίνεται και τι παίζει και ερχόμαστε.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνει μια συνεχή γραμμή, θα κάνει 56 χιλιόμετρα.
0: Όχι
2: χιλιάδες. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Ξεκινήσει από εδώ μέχρι να σπρώχνει.
3: Ναι, γιατί είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
2: Χιλιάδες χιλιόμετρα είναι δυνατόν.
0: Ανάλογα από χιλιάδες χιλιόμετρα.
3: Πώς το ξύνει
4: στο μολύβι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Πέθανε!
6: Ποιος? Η αισθητικός!
5: Εντελώς! Πότε?
6: Χθες το απόγευμα.
5: Πού?
7: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
5: Και το πτώμα?
6: Μπρούμητα, στον καζόν.
5: Να το κουρέψετε!
4: Το πτώμα!
5: Τον καζόν!
8: Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη.
5: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
11: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
14: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
15: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
16: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
15: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
17: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
18: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Άκου τώρα να δεις τι συμβαίνει και τι γίνεται στο δρόμο 89,8. Όταν έχεις πράγματα να πεις, να τα λες. Όταν δεν έχεις, καλύτερα να ακούς. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Μ' αρέσει δηλαδή να ακούω, παρά να μιλάω. Ειδικά όταν έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που δεν γνωρίζω και θέλω να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει στο κεφάλι τους ή στην καρδιά τους. Μ' αρέσει να ακούω και μερικές φορές ακούγοντας μαθαίνεις περισσότερα και καταλαβαίνεις περισσότερα από αυτά που λένε τα λόγια. Βλέπεις και τις κινήσεις των άλλων ανθρώπων κλπ. Γι' αυτό λοιπόν το νου σας.

0: Με χαρά και γοργά βήματάκια θα βγούμε στο διάλειμμά μας να δούμε τι γίνεται και τι παίζει και στο δρόμο 89,8. Έρχομαι με όλα αυτά που έχετε ζητήσει.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάν πια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της The Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
9: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
16: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
16: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
17: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
19: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
20: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Γλώρια. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο και το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή, στην κόλαση μάλλον. Γλώρια, η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρη Χόρη. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου. Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
21: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην Ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 απογευματάκι Τρίτης. Το βράδυ μας θα είναι και πάλι μαζί, μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. Αυτό κάνουμε καθημερινά από τις 7 για 3 ολόκληρες ώρες. Και εσείς σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Να σας πω τώρα που θα πάτε την 5η 15 Οκτωβρίου στις 8 να παρακολουθήσετε την θεατρική παράσταση «Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου στο θέατρο Μικρό Χόρν σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη. Ένα από τα σημαντικότερα και πιο αιχμηρά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας για έναν κόσμο που η καχυποψία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανάγκη για έναν ένοχο μπορούν να οδηγήσουν στην ηθική καταδίκη του αδύναμου. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός και Ανθή Σαβάκη. Διπλές προσκλήσεις λοιπόν για την 5η 15 Οκτωβρίου στις 8 το απόγευμα. Δρόμος κενό, σπόρος, όνομα, αποστολή 54301. Δρόμος κενό, σπόρος, όνομα, αποστολή 54301.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ό,τι και να λες, εγώ δεν σ' αλλάζω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί είσαι ότι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω και θέλω να το πιστέψεις και να το ζήσεις. Όταν εσύ δεν πιστεύεις πράγματα για τον εαυτό σου, πώς οι άλλοι θα πιστέψουν ότι εσύ αυτά έχεις και αυτό είσαι? Αν εσύ αμφιταλαντεύεσαι, και υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν με τα λόγια τους, με τη συμπεριφορά τους, με τις πράξεις τους, να σε κάνουν να αμφισβητείς αυτά που έχεις, αυτά που είσαι, αυτά που έχεις κερδίσει, τότε πώς θα γίνει να μην στα αμφισβητούν οι άλλοι? Για παρακαλώ πολύ, κανέναν μην αφήσετε να σας το κάνει αυτό, και ποτέ.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Στα Κύθυρα υπάρχει ένας μικροοργανισμός που λένε Κυθυρίσκους Παραγαμιάνη.
3: Α, δεν τον είδα τον Παραγαμιάνη.
2: Έφυγε αφού έκανε την ανακάλυψη.
4: Και έτσι τα Κύθυρα ποτέ δεν θα τα ξαναδούμε.
2: Αυτός.
3: Συγγνώμη, ο Παραγαμιάνη ήταν επιστήμονας.
2: Ήταν ο επιστήμονας που βρήκε τον Κυθυρίσκους.
3: Ακέτωσε το όνομα των Κυθύρων και το δικό του.
2: Παραγαμιάνη, Παραγαμιάν
3: δηλαδή,
2: τον λέγανε αυτόν.
3: Είμαι εγώ στα βουνάρια και βρίσκω κάτι, το ονομάζω Βουνάριους Κορδονίσκους.
2: Α, Κορδόνιους.
3: Δεν μου αρέσει ο Κορδόνιους.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
6: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
7: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
14: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
15: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Οικογένεια Adams, το musical.
15: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
16: Φωτιά με φωτιά.
17: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
18: Πάρτον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
19: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
19: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
20: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: See student hot takes.
22: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
23: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
24: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
25: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
26: Ο Δρόμος παρουσιάζει
27: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρ. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτσι, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-0-0 και mortal.com.
26: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Θα σας πω τώρα για την ιδέα της χρονιάς, κυριολεκτό. Γιατί θέλω να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις και να απολαύσετε την κομμωδία γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις, απρόβλεπτες καταστάσεις και ασταμάτητο γέλιο. Είναι οι προσκλήσεις για αύριο, Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα. Η ιδέα της χρονιάς λοιπόν στο Θέατρο Βρετάνια. Γράψτε Δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη ιδέα, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS με πρωταγωνιστές τους Άκη Σακελαρίου, Θανάση Κουρλαμπά, Σοφία Βογιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη. Δρόμος κενό, ιδέα, όνομα, αποστολή 54301.

0: Παίρνετε αποστάσεις, θα πω εγώ, από αυτά που σας στενοχωρούν και σας πιέζουν, να βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει, να κάνετε τις επιλογές σας αφού έχετε τη συνολική εικόνα των πραγμάτων και των ζητημάτων και στη συνέχεια να αποφασίζετε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να παίρνετε απόφαση εν θερμό, σε καμία περίπτωση. Άλλο βέβαια είναι... Παίρνω γρήγορα αποφάσεις και καλά κάνετε σε ορισμένα ζητηματάκια. Σε κάποια άλλα πρέπει λίγο να πάρεις την απόσταση, να δεις τι ακριβώς συμβαίνει, να κάνεις την επιλογή σου και σε τρίτο χρόνο να την υλοποιήσεις, γιατί μπορεί να μην εξαρτάται στο 100% από εσένα και να πρέπει να γίνει αυτή η πράξη, ενώ να υλοποιήσεις την απόφασή σου σε μεταγενέστερο χρόνο. Οπότε εκεί θέλει λίγο ψυχραιμία.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
3: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
2: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
4: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αλλάξτε θέσεις, θα γίνει χαμός.
10: Αμάν! Τι θα πάθουμε απόψε.
9: Πάμε να παίξουμε Lingo.
11: Lingo με τον Νίκο Μουτσινά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
12: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
15: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
16: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
17: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
18: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
16: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
17: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
19: Let's go!
20: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
16: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
15: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
17: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
15: Από πόλη σε πόλη.
17: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος.
19: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστροφή τρίτη ώρα για απόψε στην Ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Πολύ καλά το κάνουμε και πολύ καλά τα λέμε και έτσι θα συνεχίσουμε. www.dromosfm.gr για να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και θα ξεκινήσω την ώρα με διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Αθηνά, την ξεκαρδιστική κωμωδία «Όλα λάθος». Μια παράσταση που πρέπει να πάει τέλεια, αλλά όλα πηγαίνουν στραβά. Απίθανες ανατροπές, απρόοπτα και ατελείωτες στιγμές γέλιου σε μια κωμωδία που έχει ξεχωρίσει σε όλο τον κόσμο. Πρωταγωνιστούν ο Χάρης Ασημακόπουλος, ο Γιάννης Βασιλιώτος, ο Τζερόμ Καλούτα και μια εξαιρετική ομάδα ηθοποιών. Γράψτε δρόμους, αφήστε κενό τη λέξη «λάθος», το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301. Οι προσκλήσεις είναι για την 5η 15 Οκτωβρίου.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Και τι ωραία που τα ακούμε, τι ωραία που τα λέμε, τι ωραία που τα ζούμε παρέα στο δρόμο 89,8 και τι ωραία που θα τα ζήσετε και θα τα περάσετε εσείς που θα κερδίσετε το ταξίδι μας για την Πράγα. 13 με 16 Νοεμβρίου, δηλαδή 4 μερούλες, 3 νύχτες, 4 μέρες, σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Φυσικά με την υπογραφή του Happy Days Travel, ονειρεμένο και αγαπημένο. Γράψτε δρόμους, αφήστε κενό τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS. Δρόμος κενό, ταξίδι όνομα, αποστολή 54301 και καλή επιτυχία.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εσύ στα αυτάκια σου, στη μουσική που θες να παίξει και τραγούδισε δυνατά, βοηθάει πάντα 100% και παίρνει και μακριά διάφορες κακές σκέψεις. Γενικότερα βοηθάει ό,τι σκεφτόμαστε να το κάνουμε λέξεις, προτάσεις και να ακούμε και τη φωνή μας πολλές φορές να τα λέει, γιατί παίρνει, σας έχω πει, το σωστό μέγεθος το προβληματισμός μας ή ακόμα και το πρόβλημα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Αν δεν έχει λύση, δεν είναι πρόβλημα.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πέθανε!
3: Ποιος? Η αισθητικός!
2: Εντελώς!
4: Εντελώς!
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε!
6: Το πτώμα!
2: Τον καζόν!
7: Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη.
2: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Το έχεις, τι νομίζεις?
12: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
13: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
14: Money. Cash. Money. I need some cash.
11: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
12: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
13: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
11: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
12: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
13: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
11: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
12: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
15: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
16: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
17: Μην το χάσεις.
16: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
18: Ποιο σνόμπ τώρα? Αυτό.
19: Σνόμπ, σνόμπ.
18: Ναι.
19: Τι είναι αυτό?
20: Εδώ δεν μ' αρέσει.
19: Ότι ήρθες με τεράστια φόρα στο GNTM και είναι σαν να βρήκες λίγο τείχο.
21: Μόνο ένας από εσάς θα λάβει μέρος στην επόμενη δοκιμασία του GNTM. Ο άλλος αποχωρεί οριστικά.
22: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
23: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
24: Bacon. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
25: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
24: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
25: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
24: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
25: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
24: Μπέικον. Στο θέατρο Άνεσης.
25: Προπόληση 210-00-80-900.
24: Και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
26: Αθήνα, Ελλάδα.
1: Και σε όλο το πλανήτη.
27: Οκ!
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
26: Και παίζει παντού.
0: Παρέα στο δρόμο 89,8, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, εμείς οι δύο, οπότε εσείς συνεχίζετε για λίγο ακόμα στο www.dromosfm.gr να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα.

0: Αυτά και μετά αλλάξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου. Το ραντεβού μας είναι για αύριο, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα, στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι Grandzell Brothers, δημιουργοί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ρυθμός. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
1: Όλες τις επιτυχίες.

0: Plus 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Σε ποια χώρα γίνεται το Μποριόνγκ Mud Festival, όπου οι επισκέπτες παίζουν μέσα σε τεράστιες ποσότητες λάσπης?
2: Σεξουαλικό.
1: Σεξουαλικό καθόλου.
3: Τι με λάσπες.
2: Ναι.
1: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
4: Τι βρώκαμε.
1: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
3: Βρώμικα μυαλά.
2: Δεν έχεις φανταστεί ποτέ την Κατερίνα να παλεύει σε λάσπες με μια λιγόρη γυναίκα, ας πούμε.
3: Αυτά σκέφτεσαι.
2: Μόνο εγώ τα σκέφτομαι αυτά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Μποσταντζόγλου και μία ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-89-900 και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
1: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
11: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
12: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
1: Ξεναγήσεις στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
11: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
12: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
13: Let's go!
14: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
11: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
12: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
1: Από πόλη σε πόλη.
12: Βρες το δρόμο σου. Στον δρόμο 89,8.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
16: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
17: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Οικογένεια Adams, το musical.
17: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
16: Και τώρα.
0: Εκπέμπουμε ζωντανά.
16: Αθήνα. Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
16: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε ρωτή.

με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: στιγμές της επιτυχίας. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
1: Ο Δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι. Δύο τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών. Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση? Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

τους λόγους μες στο χάρτη. Σε μια πόλη σκοτεινή και δεν σε βρίσκει η αγάπη, κι αφού αντέχει

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ. Δεν θέλω να ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω, έχω μείνει μισή

πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, Private and Exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8.

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

βιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: σημάδι.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εγώ.
1: Δρόμος 89,8.
2: Για να δούμε τι έπαιξε. What?

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: μόνη. Κουβέντα μη πιάνεις. Πες ένα για.
1: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
2: Α, πάμε

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.